0: Λοιπόν, Χρύσα, δεν ξέρω κατά πόσο σου αρέσει η μυθολογία, η ιστορία, αυτές οι ιστορίες μάλλον γύρω από τη μυθολογία, αλλά σίγουρα...
1: Πολύ
0: έτσι. Πολύ. Τότε θα ξέρεις ένα κανάλι στο το Mythology, ίσως, έτσι. Και το ξέρουν πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι ένα πολύ καλό εργαλείο μάθησης και για τα παιδιά.
1: Και εμένα με πονάει και το πόσο αγαπούσαμε τη μυθολογία όταν ήμασταν παιδιά και διαβάζαμε εκείνες τις δύσχριστες εγκυκλοπαίδειες, τους τόμους στα σπίτια.
0: Τώρα,
1: αλλά
0: όχι.
1: Η επαφή με τα παιδιά τα τελευταία χρόνια με τη μυθολογία χάθηκε. Ίσως όμως τώρα να διορθώνονται τα πράγματα. Έτσι
0: νομίζω. Πίσω από αυτό το πολύ πετυχημένο ψηφιακό εγχείρημα που ασχολείται με τη μυθολογία και την αρχαιότητα βρίσκεται ο The Mythologist, κατά κόσμο Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, που είναι και αρχαιολόγος και είναι και πολύ έτσι, διαδραστικός συγγραφέας, γιατί κοιτούσε φίλησα το νέο του βιβλίο που κυκλοφορεί τους εκδόσεις Διόπτρα, «Συγχαρητήρια πέθανες», τίτλος έτσι, και πραγματικά είναι μια φοβερή ξενάγηση στον Άδη της ελληνικής μυθολογίας. Να μην τα λέμε όμως εμείς αυτά, γιατί έχουμε τον κύριο Λουκόπουλο, τον Mythologist, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Λουκόπουλε.
0: Καλά,
1: κύριε Μυθολόγη, ωραίος ο προσδιορισμός, πολύ μας άρεσε.
0: Τώρα, το «Συγχαρητήρια πέθανες», συμφωνούμε όλοι ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός τίτλος για ένα βιβλίο, αλλά εδώ στην παρούσα φάση νομίζω
1: το αναπόδραστο, θα ακούσουμε
0: νομίζω
1: όλοι
0: ότι είναι ό,τι πρέπει, έτσι. Άλλωστε το χιούμορ και ο τρόπος με τον οποίο βλέπετε τα πράγματα είναι χαρακτηριστικό, έτσι, και για το κανάλι και για τα γραπτά σας.
2: Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος βλέπει για πρώτη φορά τον τίτλο του φαίνεται λίγο οξύμορο. Όμως διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο θα καταλάβει ότι έχει άμεση σύνδεση και με την πλοκή του βιβλίου και με το νόημα το οποίο θέλει να περάσει. Και όπως πολύ σωστά λέτε, όντως το χιούμορ είναι ένας πολύ χρήσιμος μηχανισμός για να μεταφερθεί η πληροφορία, να γίνει πιο εύλυτη και να προσπαθήσει έτσι να φέρει και περισσότερο κόσμο στο κομμάτι της μυθολογίας, γιατί όπως σωστά είπατε μέχρι πριν από κάποια χρόνια, αυτό που μπορούσε κάποιος να κάνει για να διαβάσει μυθολογία είναι αυτές οι δύσχριστες μεγάλες εγκυκλοπαίδειες που βέβαια έχουν τη δικιά τους αξία και σημασία, αλλά για να φτάσει η μυθολογία και γενικά οι ιστορίες από την αρχαιότητα στον πολύ κόσμο που δεν ξέρει ότι ενδιαφέρεται απαραίτητα γι' αυτό, καλό είναι να βρούμε τρόπους να το κάνουμε πιο ελκυστικό, πιο θελκτικό, και εκεί μέσα χωράει σίγουρα και το χιούμορ.
1: Και τι σας λέει η εμπειρία σας τώρα, κύριε Λουκόπουλο, όσο καιρό έχετε και το κανάλι στο YouTube, αλλά και έτσι από την επικοινωνία σας με τον κόσμο. Εν τέλει, οι ιστορίες αυτές που μας συνάρπαζαν μπορούν να συναρπάσουν, ας πούμε, τα σημερινά παιδιά?
2: Βέβαια, 100%. Είναι κάτι το οποίο το κατάλαβα από πάρα πολύ νωρίς, όταν ξεκίνησα αυτό το εγχείρημα πριν από 6 χρόνια περίπου. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ο κόσμος που έχει αγκαλιάσει αυτό το εγχείρημα είναι όλων των ηλικιών, πραγματικά από μικρά παιδιά τα οποία τώρα ξεκινάνε και κάνουν μυθολογία στην τρίτη δημοτικού και επισκέπτομαι σχολεία και μου λένε πόσο πολύ τους αρέσει, μέχρι και από ανθρώπους που είτε δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με τη μυθολογία αλλά πέτυχαν τυχαία αυτό το εγχείρημα το ψηφιακό και την αγάπησαν, είτε που ξαναθυμήθηκαν πράγματα που διάβαζαν όταν ήταν σε μικρότερη ηλικία. Μιλάμε για ανθρώπους και 70 και 80 χρονών που έχω συνομιλήσει. Οπότε καλύπτει ένα τεράστιο ηλικιακό έτσι, φάσμα και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Γιατί για τον καθένα μας, βέβαια, για διαφορετικούς λόγους μας αρέσει η μυθολογία. Έναν αρχαιολόγο τον ενδιαφέρει και ως εργαλείο κατανόησης του παρελθόντος. Άλλους ανθρώπους τους θυμίζει τα παιδικά τους χρόνια και τις ιστορίες που τους διάβαζαν, έτσι, οι μπαμπάδες, παππούδες και αυτά μου έχουν εκμυστηρευτεί. Σε άλλους μπορεί να έχει έτσι ηθικοπλαστικό χαρακτήρα, να ψάχνουν για ήρωες, οτιδήποτε για τον καθένα μας μπορεί να είναι διαφορετικό, αλλά μας ενώνει όλους αυτή η αγάπη για τις ιστορίες, τις ωραίες και τις αρχαίες.
0: Μήπως είναι και αυτό το ενδιαφέρον τελευταία για τη μυθολογία και γενικά για την ιστορία πολλές φορές και ένας τρόπος να ξεφεύγεις από ένα σήμερα που είναι λιγάκι πολλές φορές αβάστακτο?
2: Ναι, είναι ένας τρόπος η μυθολογία, γιατί σε ταξιδεύει στο παρελθόν και σε αυτές τις αρχές ιστορίες που έχουν να κάνουν με θεούς, με ήρωες, με τέρατα. Το μαγικό όμως δεν είναι ότι είναι σαν να βλέπουμε απλά μία ταινία ή μία σειρά, ας πούμε, από αυτές που μας αρέσουν, γιατί η μυθολογία ήδη από τότε που την εμπνεύστηκαν οι άνθρωποι της εποχής προσπαθούσε να δώσει κάποιες απαντήσεις σε πραγματικά και σημαντικά προβλήματα της ζωής, οπότε μπορούμε και να ξεφύγουμε από την πραγματικότητα αν θέλουμε να διαβάσουμε έναν μύθο ή να δούμε την ιστορία του σε όποιο μέσο μπορέσουμε, αλλά μπορούμε να πάρουμε και πολύ χρήσιμα μαθήματα για την ίδια μας τη ζωή και την καθημερινότητα και μάλιστα για ζητήματα που απασχολούν τον άνθρωπο διαχρονικά, γιατί αυτό είναι το μυστικό στη μυθολογία, ότι καταπιάστηκαν οι άνθρωποι της εποχής με ζητήματα όπως η αγάπη, ο έρωτας, ο φόβος, ο πόλεμος, η φτώχεια, ο πλούτος, που δεν ήταν μόνο της εποχής όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, είναι πράγματα που απασχολούσαν τους ανθρώπους τότε, απασχολούν εμάς σήμερα και θα απασχολούν και τον άνθρωπο όσο υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο.
1: Σωστά.
2: Οπότε είναι πολλαπλός ο ρόλος.
1: Είπατε ταινία και στο τελευταίο σας επεισόδιο στο YouTube, αυτό που είδα, αναφέρεστε στην Οδύσσεια του Νόλαν. Φυσικά την ταινία που συζητάμε ήδη εδώ και καιρό. Περιμένουμε την πρεμιέρα το καλοκαίρι. Έχουν ήδη βγει δύο τρέιλερ. Yeah. Έχετε κάποιες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις, κάποια
0: θα
1: πράγματα που σας άρεσαν
0: τη γνωστή
1: και
0: κουβέντα
1: κάποια...
0: περί πιστικού ή όχι.
1: Όχι μόνο το πιστικό, αλλά έχει μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση ο κύριος Λυκόπουλος, να μην την πω εγώ, θα μας πείτε εσείς, έτσι, για κάτι που νιώσετε ότι λείπει.
2: Ναι, καταρχάς να πω ότι γενικά είμαι πάρα πολύ υπέρ στο να γίνονται τέτοια εγχειρήματα, γιατί και αυτός είναι ένας τρόπος για να φτάσει η μυθολογία σε περισσότερο κόσμο. Τα τρέιλερ αυτά συνολικά τα έχουν δει πάνω από 50-60 εκατομμύρια άνθρωποι στο YouTube, πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί από αυτούς, και ειδικά σε χώρες του εξωτερικού, ίσως είναι η πρώτη φορά που έρχονται σε επαφή με την ελληνική αρχαιότητα, έστω και με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω φυσικά θα μάθει κάποιος τι γίνεται στην Οδύσσεια αποκλειστικά και μόνο μέσα από την Οδύσσεια του Νόλαν, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως ερέθισμα και να ψάξει μετά κάποιος και να μάθει, πράγμα το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό.
1: Βέβαια. Mm.
2: Η ένσταση που είχα βλέποντας το δεύτερο τρέιλερ ήταν κάπως, αν εννοείται αυτό, η απουσία του θεϊκού στοιχείου.
1: Α, αυτό ήθελα να πω. Πέρα από πώς μας φαίνεται ο εξοπλισμός των στρατιωτών και αν είναι ή δεν είναι αληθοφανής.
0: Υπάρχει ένα θεϊκό στοιχείο, η μεταμόρφωση της πρωταγωνίστριας. Για να σκεφτούμε και
1: για
0: λίγο.
1: Για την ωραία Ελένη, δεν ξέρω αν είναι.
0: Όχι, η μεταμόρφωση εννοώ αισθητικά.
1: Α,
0: ναι. Που έγινε ως άλλος για τα. Ότι δεν είναι αυτή κτλ.
1: Διαπιστώνεται έτσι από αυτό έτσι, που είδατε περισσότερο, ότι είναι μια προσέγγιση ανθρωποκεντρική. Έτσι. Το κάνει ένα δράμα ανθρώπων, μάλλον. Αν μπορούμε να καταλάβουμε φυσικά από τα.
2: Ακριβώς. Έτσι φαίνεται, είναι πολύ μικρό το δείγμα, αλλά εντάξει. Αυτό που μου δίνει εμένα να καταλάβω, δεν ξέρω αν θυμάστε παλιότερα μια ταινία, την Τρία,
1: ναι.
2: Που, ναι. Ναι, ναι, που έπαιζε ο Μπραντ Πιτ και λοιποί, και εκεί που είχε αντιλήσει πολύ από την Ιλιάδα, δεν υπήρχε καν το θεϊκό στοιχείο. Ναι. Τώρα ξέρουμε ότι σε έναν έστω βαθμό θα υπάρχει, γιατί έχει ανακοινωθεί το cast, οπότε ξέρουμε ότι θα υπάρχει μια ηθοποιός που θα παίξει την Αθηνά.
0: Καλά, είναι και διαφορετικά είναι... τα μεγέθη. Την Τρία την έκανε ο Βούλφγκανγκ Πίτερσεν, εδώ ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι ένας από τους σημαντικότερους και δημιουργούς.
2: Ναι, εγώ καταλαβαίνω την
0: θα πάει μακριά το πράγμα,
2: ότι θέλει να το κάνει πιο ανθρωποκεντρικό και να αποτινάξει κάπως το ιδιαίτερα βαρύ μυθικό στοιχείο, πράγμα το οποίο βέβαια δεν γίνεται τόσο εύκολα στην Οδύσσια. Γιατί έχουμε τα τέρατα, ξέρετε, πολύθυμος,
0: ηλεκάριδη
2: και τα
1: και μην ξεχνάμε ότι εδώ μιλάμε για πολύ... έπος, έτσι, που το οποίο έπος έχει κάποια άλλα στοιχεία.
0: Ας τον αφήσουμε, θα περιμένουμε τότε, ίσως μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε πάνω στο τέρατα,
1: και
0: να πάμε στον Άδη όμως
1: ταινία,
0: τώρα.
1: Και όταν θα βγει η ταινία να αναλύσουμε έτσι αυτά τα στοιχεία, έτσι. Όταν έρθει ο καιρός.
0: Πάμε στον Άδη όμως, τι πρέπει να προσέξουμε εκεί πέρα αν βρεθούμε.
1: Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος.
2: Πρέπει να προσέξουμε σίγουρα το ότι οι αρχαίοι Έλληνες όταν σκεφτόντουσαν τη ζωή μετά το θάνατο δεν είχαν μία συγκεκριμένη εικόνα στο μυαλό τους, η θρησκεία τους, η μυθολογία τους, οι παραδόσεις τους. Δεν ήταν ένα δόγμα, ήταν διάφορες ιστορίες από διάφορες χρονικές περιόδους και έτσι μπορούμε και μέσα από το βιβλίο αυτό να δούμε έναν κάτω κόσμο ενιαίο αλλά με πληροφορίες από πολλούς και διαφορετικούς συγγραφείς, φιλοσόφους της ελληνικής αρχαιότητας. Αλλά αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε και έχει τη δική του αξία και σημασία είναι ότι κάθε τόπος, κάθε πρόσωπο, κάθε ιστορία για τον κάτω κόσμο των αρχαίων Ελλήνων βρίσκεται εκεί για να παίξει το δικό του ρόλο. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο, ήταν απαντήσεις σε ερωτήματα που είναι πολύ δύσκολο να απαντηθούν για τον άνθρωπο, που του δίναν παρηγοριά, που προσπαθούσαν να του καλύψουν αυτό το κενό, να του δώσουν μια εικόνα για το άγνωστο, για το τι συμβαίνει μετά, για το που πάει ένα αγαπημένο του πρόσωπο όταν φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Κάθε τι από τα στοιχεία που διαβάζει ο αναγνώστης και στα οποία ξεναγείται μέσα από το βιβλίο είναι εκεί και το εμπνεύστηκαν οι άνθρωποι της εποχής για να δώσουν απαντήσεις και να νιώσουν παρηγοριά. Αλλά όπως λέω και όλο στο εσώφυλλο, είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για τους ζωντανούς. Οι νεκροί ξέρουν ήδη τι ακολουθεί. Με τη λογική όμως ότι όλες αυτές οι ιστορίες ανέκαθεν, είτε μιλάμε για τους αρχαίους Έλληνες είτε για οποιοδήποτε άλλο πολιτισμό, ήταν, να μην το ξεχνάμε αυτό, ιστορίες που δεν ήταν για τους νεκρούς, ήταν για τους ζωντανούς και ήταν ιστορίες για... που επηρέαζαν το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τη ζωή τους με φόντο, ας πούμε, το μέλλον και το τι γίνεται μετά από αυτή τη ζωή. Αλλά κυρίως επηρέαζε το πώς ζουν, όχι το πώς πεθαίνουν.
0: Και με υπενθύμηση ότι η ζωή είναι μία και πρέπει να την ζήσουμε. Τότε ήταν και πιο σύντομη, οπότε ίσως λειτουργούσε και έτσι. Ποιος είναι ο πιο παρεξηγημένος μύθος, πιστεύετε, από αυτά, με την ασχολή σας όλα αυτά τα χρόνια? Ποιο είναι αυτό που έχουμε τελείως λάθος αντίληψη, ενώ συμβαίνει το τελείως αδιαφορετικό πράγμα?
2: Είναι δύσκολη ερώτηση. Μετά από τόσα χρόνια μελέτης των μύθων υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Θα μπορούσα να πω ίσως το... για πρόσωπα περισσότερο θα μπορούσα να σας μιλήσω.
0: Ναι.
2: Καταρχάς, ένα πράγμα που με βοητεύει πάρα πολύ στην ελληνική μυθολογία είναι ότι δεν έχουμε μια μάχη του καλού εναντίον του κακού. Είναι όλοι οι χαρακτήρες, οι θεοί, οι άνθρωποι, δεν είναι κανένας τέλειος. Είναι πάρα πολύ ανθρώπινοι με τις αρετές, με τις αδυναμίες τους, οπότε είναι και πολύ πιο εύκολο να ταυτιστούμε, γιατί βλέπουμε και τον εαυτό μας σε αυτούς παρά σε κάτι το τέλειο και το άπιαστο. Και έχοντας πει αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι οι ήρωες των αρχαίων Ελλήνων που γνωρίζουμε από μικρά παιδιά ήταν, επίσης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Δεν ήταν οι τέλειοι, οι απόλυτα σωστοί, οι πάντα σωστοί στις αποφάσεις τους. Μου αρέσει να λέω, ας πούμε, για την ιστορία του Θησέα, ο οποίος υπογραμμίζει ακριβώς αυτό το ρόλο του ήρωα, γιατί εμφανίζεται ως ήρωας, αυτό που πρέπει να κάνει ο ήρωας, να βγει μπροστά, να πάρει την ευθύνη πάνω του, να πάει στην Κρήτη, να σκοτώσει τον Μινόταυρο, να σώσει τους νέους και τις νέες της Αθήνας, αλλά από την άλλη ξεχνά να αλλάξει και τα πανιά στο πλοίο της επιστροφής.
1: Αυτά τα πανιά, κύριε Λουκό.
2: Ναι, ναι, και ο πατέρας του Αιγαίας έχει ανέβει στο Σούνιο, βλέπει τα πανιά που είναι μαύρα και νομίζει ότι ο Θησέας έχει πεθάνει, οπότε αυτοκτονεί. Πράγμα το οποίο στο δικό μου το μυαλό είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο ως προς το διδακτικό του χαρακτήρα, γιατί δείχνει ότι ακόμα και τα θετικά συναισθήματα, η εφορία, η ευτυχία, η χαρά πρέπει να ελέγχονται για να μην οδηγούν σε αντίστοιχα τραγικά περιστατικά.
1: Κάθε φορά που το διάβαζα όταν ήμουν παιδί, πίστευα την επόμενη φορά που το διάβαζα ότι αυτή τη φορά ο Θησέας θα το θυμόταν και θα τα άλλαζε αυτά
2: μαγικό.
1: Τα μαλλιά να σωθεί ο πατέρας του.
2: Είναι μαγικό.
0: Γράφοντας το βιβλίο αυτό, κύριε Λουκόπουλε, ανακαλύψατε μήπως κάτι που δεν το ξέρατε ή είχατε άλλη αντίληψη?
2: Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Ήτανε, για να περάσω στη συγγραφή αυτού του βιβλίου, μελέτησα πάρα πολύ. Και βασίστηκα όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσα στις πηγές της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ο αναγνώστης θα δει ότι εμφανίζονται πρόσωπα του μύθου αλλά και πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, είτε λιγότερο είτε περισσότερο γνωστά. Αυτό που έμαθα όμως δεν ήταν μόνο το κομμάτι το μυθολογικό, αλλά το ουσιαστικό των αντιλήψεων των αρχαίων Ελλήνων, στο οποίο στάθηκα και προηγουμένως. Αλλά ταυτόχρονα έμαθα πράγματα και για τη δική μου ζωή, γιατί ξέρετε, είναι δύσκολο να γράψει κανείς ένα τέτοιο βιβλίο και να μην αναλογιστεί αυτά τα ζητήματα και για τον ίδιο τον εαυτό και για τον κόσμο του σήμερα.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, θα πολύ πείτε ωραία. Πολύ περισσότερα σήμερα, έτσι. Παρουσιάζεται το βιβλίο στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Σωστά, στο περίπτερο 14.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: 9
2: σήμερα
1: στις
0: 9.
2: 8 θα είμαι 8. Εκεί για υπογραφές, για όποιον θέλει υπογεγραμμένο αντίτυπο, και στις 9 θα γίνει παρουσίαση μαζί με τον Άκη τον Αποστολίδη, το δημιουργό του καναλιού The Skeptic Theory. Θα είμαι 8. Εκεί για υπογραφές, για όποιον θέλει υπογεγραμμένο αντίτυπο, και στις 9 θα γίνει παρουσίαση μαζί με τον Άκη τον Αποστολίδη, το δημιουργό

0: τα βιντεάκια.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αυτό για τα Ινωτή είναι πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, Κωστή, δεν έχουμε μυθολογία εμείς σε αυτή την τάξη. Οπότε εντάξει, έχουμε άλλα κανάλια εκεί.
0: Ναι, γιατί τη μυθολογία θεωρούμε ότι, ότι μπορεί να μιλήσει μόνο στα παιδιά του δημοτικού και μετά την ξεχνάμε. Εγώ πιστεύω ότι η μυθολογία έχει πάρα πολύ έδαφος για να την διδάσκεσαι και να τη συζητάς στο σχολείο.
1: Μην βάλεις τώρα και άλλο μάθημα. Μην βάλεις και άλλο μάθημα στο Λύκειο τώρα και έρχονται
0: και πανελλήνιες.
1: Θα είναι
0: και εξαιρετικά ευχάριστο.
1: Έλα. Λοιπόν, μην να δώσουμε όμως και δύο αντίτυπα. Να τα πάρετε και να πάτε να τα υπογράψει το βράδυ κατευθείαν. Όχι, δεν θα προλάβουν. Πώς θα τα στείλουμε. Δεν...
0: Όχι, σήμερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Σήμερα.
1: Λοιπόν, θα δώσουμε δύο αντίτυπα στους ακροατές. Είναι δύσκολο. Δεν θα τα πάρετε σήμερα, ξέρετε, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά θα μπορείτε να μπείτε στην κλήρωση λοιπόν, αρκεί να τηλεφωνήσετε τώρα. Πού σε πέσω τηλέφωνο.
0: 2313-33-8401. Το ξαναλέω. 2313-33-8401 για τα δωράκια μας.
1: Στείλτε ένα μήνυμα στο Viber επίσης και αυτό γίνεται. 6930-078-228 στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα. Το συγχαρητήρια, πέθανες.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Τα πιο ωραία πρωινά.
1: Με τη Χρύσα Νάνου
0: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
1: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν,
1: γρήγορα,
0: έχουμε τα ονόματα, ναι. Θα τα ανακοινώσουμε λίγο πριν. Θέλω να πω, επειδή με στείλουν μηνύματα σχετικά με αυτό που είπαμε πριν, ένα στένσιλ που υπάρχει στη Συμβολή Οδών Συγκρού και Πτολεμαίων, ένα τεράστιο στένσιλ ακριβώς πάνω στη διασταύρωση στους δρόμους, τιμά την πολωνική φωτογραφία με τον αυτοκινητιστή Τάσο Τούση που έπεσε τον Μάη σαν σήμερα το 1936, ο πρώτος νεκρός εργάτης από τα πυρά των δυνάμεων καταστολής τότε. Έχει γίνει από την κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, από μια ομάδα καλλιτεχνών δηλαδή. Και επειδή ρωτάτε πού ακριβώς είναι, Συγκρού και Πτολεμαίων, όσοι θέλετε να το δείτε. Εξάλλου θα γίνει και η συγκέντρωση σε λίγη ώρα, λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, να πω τα ονόματα.
1: Να πούμε τα ονόματα.
0: Που κερδίζουν το βιβλίο. Συγχαρητήρια, πέθανες. Ελπίζω να χτυπά ξύλο. Και θα γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο του Mythologies. Ο κύριος Αρίων Τσούριανης και η κυρία Βασιλική Καπίταλη είναι αυτοί που τα κερδίσανε. Η γραμματεία θα επικοινωνήσει μαζί τους για τον τρόπο με τον οποίο θα παραλάβουν το βιβλίο τους.
1: Εμείς πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Μη φύγετε, έχουμε πολλά ακόμη δωράκια ως το τέλος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα μνήμης η σημερινή για τη Θεσσαλονίκη. Τους αγώνες και τους αγωνιστές του Μάη του 36 τιμούν σήμερα οι οργανώσεις και τα σωματεία της πόλης με συγκέντρωση στις 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 στο Μνημείο Πεσόντων Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη. Σε ανακοίνωσή του, το Εργατικό Κέντρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα και διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες, καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Στην Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης σήμερα, καθώς ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στις 15 και 17 Μαΐου έως στις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Στις 10.30 θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Το μουσείο στεγάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο και θα εγγενιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το συμμαχικό κημητήριο στους Αμπελόκηπους, ενώ θα παραστεί αμέσως μετά στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Στο 5,4% τελικά ο πληθωρισμός του Απριλίου, έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Στη διεθνή επικαιρότητα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με την εκεχηρία να υφίσταται κατ' όνομα μόνο, μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκε στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο και ενώ αναμένεται ακόμη η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Σε ισχύ από σήμερα και μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τρίμερη εκεχηρία και ανταλλαγή 1.000 εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους αυτού του μακροχρόνιου πολέμου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι η Ryanair ανακοίνωσε χθες την αποχώρησή της από το αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και τη μείωση της χωρητικότητάς της με 700.000 θέσεις στα αεροδρόμια Μακεδονία, Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας και Νίκος Καζαντζάκης της Κρήτης και μείωση 12 προορισμών προς Ευρώπη μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Η εταιρεία απέδωσε την απόφασή της στις χρεώσεις που επιβάλλονται από τη Fraport, ενώ η Ryanair απολύτως αβάσιμες και προσχηματικές χαρακτηρίζει η Fraport τις αιτιάσεις της Ryanair. Σε επαγρύπνηση για την έξαρση του Χανταϊού, δεν πρόκειται για επιδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την κατάσταση παρακολουθεί στενά το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, την ίδια ώρα δύο υποπτά κρούσματα Χανταϊού αναφέρθηκαν σε απόσταση χιλιάδων μέτρων μεταξύ τους, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο Τριστάτ Ντακούνια του Νότιου Ατλαντικού. Είναι το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο νησί στον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε 6 συνολικά κρούσματα παγκοσμίως. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν σε Βρετανό που εμφάνισε συμπτώματα μετά την αναχώρησή του από το κρουαζιερόπλοιο και μία 32χρονη που διαγνώστηκε με ήπια αναπνευστικά προβλήματα και φέρεται να μολύνθηκε σε αεροπλάνο ενώ επέβαινε επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η μεταγωγή του 54χρονου Κώστα Παρασύρη και της συζύγου του Αφροδίτη στις φυλακές Κορυδαλλού μετά την απόφαση για την προφυλάκησή τους στην υπόθεση της δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό του καιρού, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Ελπίδα σας προσκαλεί στο δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Αθλητικές επιδείξεις, θεατρικές και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, workshops και η ορχήστρα πνευστών του Κρατικού Οδείου Θεσσαλονίκης. Ελάτε να μας στηρίξετε για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών. Δεύτερο Φεστιβάλ Δημιουργίας Γεύσης και Παραολυμπιακού Αθλητισμού 7 έως 10 Μαΐου στην Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.
6: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Η ζωή μου όσχιου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Να πούμε τώρα, Τάσο, μια ενδιαφέρουσα μουσική εκδήλωση πλαισιώνει τη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου και αυτό για το κλείσιμο. Τι ωραία ιδέα είναι αυτή. Συμπράττουν η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Σόφιας, γιατί να θυμίσουμε ότι η Βουλγαρία είναι τιμόμενη χώρα στη φετινή έκθεση βιβλίου. Συμπράττουν λοιπόν αύριο Κυριακή στις 8.30 στην Ροτόντα σε μια συναυλία που σημαίνει τη λήξη ουσιαστικά και της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου. Ωραία. Μουσική της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, εδώ δική μας μουσική, θα συμπράξουν με τους μουσικούς της Φιλαρμονικής της Σόφιας σε ένα πρόγραμμα που έχει έργα τόσο Ελλήνων όσο και ξένων συνθετών και κάποιων Βούλγαρων. Ναι, Βλαντιγκέροφ διαβάζουμε,
7: ήξερα, ναι.
6: Και Λαμπόφ, Σκαλκότα, Σενσάνσε, θα είναι νομίζω ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα.
8: Και ωραίο, σε έναν ατμοσφαιρικό.
6: Ακριβώς, ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο. Ρωτώντας... Στον οποίο νιώθεις έτσι και τυχερός μόνο που μπαίνεις για να παρακολουθείς εκεί.
8: Πάρτε
6: και μια
8: ζακετούλα όμως, γιατί είναι λίγο εκεί, ξέρεις, είναι γενικά κρύο το, η ατμόσφαιρα που γίνεται συνήθως.
6: Βέβαια, με αυτούς τους καταπληκτικούς τείχους που έχει το.
8: Που γίνεται, αλλά είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα και επειδή είναι συγκεκριμένοι όροι που πάνε με συγκεκριμένο τρόπο οι εκδηλώσεις, μπαίνουν συγκεκριμένος αριθμός ατόμων, αλλά.
6: Είναι περιορισμένη χωρητικότητα.
8: Ακριβώς. Ναι. Αλλά εμείς έχουμε εξασφαλίσει και εκεί να πάτε. Έτσι, θα δώσουμε προσκλήσεις.
6: Έτσι, θα δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις. Να θυμίσουμε αύριο Κυριακή, 8.30, Ρωτώντας, συναυλία λήξης της 22ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2313-33-8401. Θα το ξαναπώ, 2313-33-8401. Να δώσουμε Viber.
8: 6930-078-228, μηνύματα εκεί.

Να πούμε εδώ τα ονόματα των ακροατών μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις στα ΣΒΕΛ. Τα πήρατε πολλά τηλέφωνα και εμείς θα πάμε γρήγορα. Άννα Κοζαδίνου, Διονυσία Μιχαλοπούλου, Άννα Παπούλια. Τα ονόματα θα βρίσκονται στην είσοδο της ρωτώντας πριν από την έναρξη. Είπαμε στις 8.30 ξεκινάει η συναυλία. Πάτε λίγο πιο νωρίς.

0: Λοιπόν, έχουμε γνωρίσει για τον άνθρωπο για τον οποίο θα συζητήσουμε τώρα, τον έχουμε γνωρίσει από τις πολλές και καλές του τηλεοπτικές έρευνες, τον έχουμε γνωρίσει μέσα από τη διαδικτυακή του έτσι δημοσιογραφική, το δικό του δημοσιογραφικό αποτύπωμα.
1: Τα ρεπορτάζ στις εφημερίδες.
0: Τώρα τον γνωρίζουμε και μέσα από ένα βιβλίο, το οποίο βιβλίο έχει τη δική του προσωπική ματιά, έχει τα γεγονότα, έχει την έρευνα, αλλά έχει και κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πατριδογνωσία, ο πολύ ωραίος τίτλος. Είναι το νέο βιβλίο που κυκλοφορεί και παρουσιάζεται σε λίγη ώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, και μιλάμε βέβαια για τον κύριο Τάσο Τέλογλου, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Τέλογλου.
2: Καλημέρα και στους δυο σας.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, το βιβλίο, πείτε μας λιγάκι, Πατριδογνωσία, τι ακριβώς θα συναντήσει ο αναγνώστης σε αυτό το βιβλίο?
2: Οι πιο νέοι μου λένε ότι αυτό ήταν ένα μάθημα που κάνατε παλιά. Και μου το λένε και μερικοί άνθρωποι της ηλικίας μας. Δηλαδή, εγώ τελείωσα το σχολείο το 1979. Αυτό ήταν ένα παλιό μάθημα. Όμως, η Πατριδογνωσία δεν είναι ένα παλιό μάθημα. Είναι μια λέξη που υπάρχει πριν το μάθημα. Η πατριδογνωσία είναι η ευκαιρία που είχε η δικιά μου γενιά τουλάχιστον να γνωρίσει αυτόν τον τόπο μέσα από το πεζοδρόμιο, μέσα από τις ιστορίες της δουλειάς, μέσα από χαρακτήρες ανθρώπων στα τέσσερα, στις τέσσερις άκρες της χώρας. Και όταν ξεκίνησα να γράφω αυτό το βιβλίο, που έγινε στην τελική του φάση τον τελευταίο χρόνο, αλλά είχε ξεκινήσει με την περιγραφή αυτών των χαρακτήρων αρκετά χρόνια πριν, κρατούσε ένα ημερολόγιο πηγών και τις πηγές αυτές τις περιέγραφα, τις οποίες έκρινα την αξιοπιστία τους, τη σχέση μαζί τους και λοιπά. Μερικές από αυτές τις πηγές τις έχω και 30 χρόνια και κάποιοι γίνανε και φίλοι μου ή φίλες μου, κάτι που απαγορεύεται αυστηρά στη δημοσιογραφία. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό. Αλλά γνωριστήκαμε καλύτερα και ξέρετε πολλές φορές ότι τα απαγορεύονται γίνονται επιτρέπεται στη ζωή. Από αυτή την άποψη η πατριδογνωσία είναι αυτή η δυνατότητα. Η δυνατότητα να γνωρίζω τη χώρα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά τη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου η καταγωγή του πατέρα μου είναι από εδώ. Ο άξονα αυτό, το όχημα αυτών των ιστοριών είναι πάντα χαρακτήρες. Δηλαδή, ενώ έχω γράψει πάρα πολύ από έγγραφα, από δικογραφίες, αυτή είναι η δουλειά μου. Από άκρως απόρριτα πρωτόκολλα κλπ. Αυτή η προσπάθεια αυτής της αφήγησης στηρίζεται στους ανθρώπους. Στους ανθρώπους πίσω από τα έγγραφα, στα πρόσωπα. Γιατί η πείρα μου έχει δείξει ότι πολλές φορές τα έγγραφα είναι αυτό που συμφωνείται να γραφτεί, όχι όμως η αλήθεια. Δηλαδή, πολλές φορές αυτό που συμφωνείται να γραφτεί δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο χαρακτηριστικό σε αυτές τις ιστορίες, αν μου επιτρέπει μια κουβέντα ακόμα. Έχουν όλες ένα κοινό παρανομαστή. Όταν βάλουμε μια τελεία σε μια ιστορία, για μας και για το κοινό η ιστορία τελειώνει. Εγώ λοιπόν έχω πιάσει ιστορίες μετά την τελεία που έχω βάλει, για να δω πόσα είχα σωστά, σε τι έκανα λάθος και σε τι έπεσα τελείως έξω.
0: Και πόσο είχε επηρεάσει και τους ανθρώπους πάνω στον οποίο αναφέρεστε ίσως τις ιστορίες.
2: Και αυτό, φυσικά και αυτό. Δηλαδή υπάρχουν και ιστορίες, ας πούμε, στις οποίες έπεσα έξω και αυτές περιγράφονται μες στο βιβλίο.
1: Μάλιστα, αυτό θέλει μεγάλο θάρρος να το κάνει κανείς. Μιας και αναφέρατε τη Θεσσαλονίκη, εδώ να πούμε και στους ακροατές μας ότι συνδέεται με μια οικογενειακή σας ιστορία η αναφορά στο βιβλίο. Είναι συγκεκριμένα η δολοφονία του παππού σας από την όπλα. Πώς ήταν έτσι η δική σας διαδρομή στην έρευνα αυτής της ιστορίας? Να πούμε ότι είναι μια υπόθεση για την οποία δεν αποδόθηκαν έτσι ποτέ, δεν καταδικάστηκαν οι θύτες ή όχι.
2: Αυτή ήταν μια, όπως όλες οι ιστορίες της κατοχής, ήταν μια ανίποτη ιστορία μέσα στην οικογένεια. Όσο ήταν η φυσική φορής της μνήμης, εμένα αυτό που με απασχολεί στο βιβλίο είναι τι κάνεις όταν εξαλειφθούν οι φυσικοί φορείς της μνήμης, οι άνθρωποι που τα έζησαν. Ήμουν όμως πολύ τυχερός, διότι ένα βράδυ άνοιξης, ενώ ζούσα στη Γερμανία και είχα έρθει επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, πάντα έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, κάθισα με τον Νίκο τον Μπακόλα, και μου αφηγήθηκε, ήταν αυτόπτης και αυτή κοσμάρτυρα στη δολοφονία του παππού μου, γιατί έμενε σε μια σοφίτα σαν πρωτοετής φοιτητής της νομικής απέναντι από το κτίριο της Γραβιάς 50, όπου έγινε η δολοφονία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στο ΤΕΠΟ. Μου αφηγήθηκε ακριβώς σκηνή. Και από τότε αυτή η αφήγηση του Μπακόλα με στίχιωσε. Εξάλλου στη Μεγάλη Πλατεία, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε διαβάσει και οι δύο, περιγράφεται ως Βέρογλου ο παππούς μου. Δηλαδή, αν βγάλεις το όνομα Βέρογλου και βγάλεις το όνομα Τέλογλου, είναι ακριβώς τι έχει συμβεί.
1: Και το περιγράφει ακριβώς τη σκηνή της, τη στιγμή της δολοφονίας. Ναι.
2: Ναι. Και εκεί αυτή η αφήγηση του Μπακόλα με στίχιωσε. Και έτσι απευθύνθηκα στον τότε πρόεδρο της ΔΕΗ, τον Δημήτρη τον Παπούλια, τον καθηγητή στην Αθήνα, και του ζήτησα μια άδεια να έρθω στην ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη να δω τι υπάρχει. Όταν ήρθα λοιπόν εδώ, όχι με πρόθεση να γράψω, περισσότερο μέτρουγε η περιέργεια. Ξέρετε ότι εμείς πληρωνόμαστε για να είμαστε περιέργοι. Θυμάμαι ότι τότε επικεφαλής της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη με έσπρωχνε σχεδόν έξω από το κτίριο, λέγοντάς μου ότι ξέρεις, τα παιδιά τους δουλεύουν ακόμα εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία που αφορά όχι τόσο την επεξεργασία του οικογενειακού τραύματος. Αυτό δεν με ενοχλεί. Δεν είναι αυτό δηλαδή επίγον για μένα τώρα πια στα 65 μου χρόνια, όσο το πώς συγκροτείται η μνήμη όταν έχουν εξαλειφθεί οι φυσικοί φορείς της. Εγώ είμαι τυχερός βέβαια, γιατί η γυναίκα του πατέρα μου, η Νίτσα Βαλδαδόρου, ζει ακόμα. Είναι 98 χρονών και είχε ορισμένους θησαυρούς στο οικογενειακό της αρχείο. Και όταν επέστρεψα, τους οποίους αξιοποίησαμε στην αφήγηση, όταν επέστρεψα με την αφήγηση του Μπακόλα και με ό,τι είχα βρει στο αρχείο της ΔΕΗ στη Θεσσαλονίκη, η Νίτσα τα συμπλήρωσε.
0: Ναι. Κύριε Τέλογλου, αυτό εξηγεί και κάποιες αιμονές σε εισαγωγικά, γιατί να πούμε ότι έχει και υπότιτλο το βιβλίο «Ιστορίες ενός αιμονικού». Εξηγεί ίσως και την αιμονή που είχατε με την έρευνα γύρω από την τρομοκρατία, έτσι, που έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα.
2: Ναι, ασφαλώς. Ασφαλώς.
0: Χρειάζεται κάποιος να είναι αιμονικός ρεπόρτερ, είναι προϋπόθεση για να κάνεις ερευνητική δημοσιογραφία?
2: Είναι προϋπόθεση να έχεις ορισμένες υποθέσεις τις οποίες να τις κυνηγάς μέχρι το σημείο να διαψευστούν, αλλά πρέπει να έχεις ταυτόχρονα και την διανοητική ελευθερία και το διανοητικό θάρρος όταν βλέπεις ότι όσο και να δαγκώνεις τη λαμαρίνα αυτό δεν σε οδηγεί κάπου, να βρίσκεις ένα διάδρομο για να σε οδηγήσει κάπου. Δηλαδή να απελευθερώνεσαι από την προηγούμενη υπόθεση. Επίσης να έχεις και την, ας το πούμε έτσι, τη διανοητική ακεραιότητα, intellectual integrity, το λένε οι Αγγλοσάξονες, να παραδέξεις ότι ξέρεις, έκανα λάθος αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό προϋποθέτει ότι έχεις αυτιά για να ακούς τι λέει ο άλλος. Γιατί πολλές φορές στη δικιά μας δουλειά νομίζουμε ότι
0: ξέρουμε
2: τη τελευταία λέξη της σοφίας. Ναι.
0: Σωστά. Ναι. Τώρα, επειδή έχετε δεκαετίες ερευνητικής δημοσιογραφίας, αν και είναι λίγο ο όρος λίγο οξύμορος, γιατί η δημοσιογραφία πρέπει να είναι ερευνητική, έτσι κι αλλιώς, κάποιοι νέοι που ξεκινάνε τώρα, τι θα τους λέγατε, τι πράγματα να προσέξουν, τι πράγματα θα πρέπει να αφήσουν πίσω τους, κάποια συμβουλή, ας πούμε?
2: Κοιτάξτε, ο κόσμος έχει αλλάξει ασφαλώς και πολλά από τα πράγματα γίνονται σε έναν κόσμο ο οποίος δεν είναι αληθινός, είναι ψηφιακός. Εγώ πάντως εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακόμα και στον ψηφιακό κόσμο που έχει πάρα πολλές βοήθειες, δηλαδή μπορείς να βρεις πάρα πολλά πράγματα που παλιότερα θυμάστε πόσο δύσκολο ήταν να τα βρούμε, χρειάζεσαι δύο προϋποθέσεις για να κάνεις καλά αυτή τη δουλειά. Τρεις. Να είσαι περίεργος ή περίεργη, να έχεις καλά παπούτσια και ανοιχτά αυτιά.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που είπατε όντως, ειδικά τα παπούτσια. Γιατί...
2: Δηλαδή πρέπει να κάνεις πολλά χιλιόμετρα για να φτάσεις στη Θεσσαλονίκη μέσω Σόφιας.
1: Ναι. Ακόμα και στην εποχή μας, γιατί πολλοί πιστεύουν ότι όλα πια γκουγκλάρουμε και τα βρίσκουμε.
0: Ναι, βέβαια. Άλλο είναι το να το
1: η φυσική έρευνα.
0: Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά και σίγουρα
1: ετοιμάζεστε
0: για την παρουσίαση. Αλλά νομίζω θα πείτε αρκετά περισσότερα εκεί πέρα. Στις 12 δεν είναι η παρουσίαση τώρα?
2: Στις 12 είναι στην αίθουσα Βαβέλ του περιπτέρου 14 της έκθεσης βιβλίου και θα μιλήσει ο Τάσος Σεκελαρόπουλος, ο ιστορικός, και ο Σταύρος ο Τζίμας, ο συνάδελφός μου, ενώ το συντονισμό θα κάνει η Ελένη Μπούρα από το Μετέχνιο.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία παρέα. Λοιπόν, στις 12 το μεσημέρι, ραντεβού στην αίθουσα Βαβέλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τέλογλου, για αυτή την κουβέντα.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τάσος Τέλογλου. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Το διαβάζουμε στο Inside Story, το δικό του το δημιούργημα που είναι πρωτότυπο, έτσι, που πρέπει να γίνει συνδρομή, να έχει συνδρομή για να το διαβάσεις. Εδώ θα διαβάσετε το βιβλίο Πατριδογνωσία, εκδόσεις Μετέχμιο. Πάλι δύο αντίτυπα για σας, έτσι, κανονικότατα.
1: Τηλεφωνήστε τώρα 2313 338401. Θα το ξαναπώ 2313 338401.

0: Δεν ξέρω ποιο παραμύθι του Άντερσεν, Τάσο, ήταν το αγαπημένο σου. Εμένα ήταν Μικρή Γοργόνα, το δηλώνω, αλλά τώρα έρχεται ένα βιβλίο να μας κάνει ζημιά. Να πιάσει τα αγαπημένα μας παραμύθια. Μικρή Γοργόνα, Κοριτσάκι με τα σπίρτα,
1: Μολυβένιο στρατιώτης,
0: Ασχημό παππο. Όλα αυτά τα αγαπημένα παραμύθια του Άντερσεν, ήρθε η ώρα να τα δούμε αλλιώς. Αναφερόμαστε στο μυθιστόρημα του Αντώνη του Μανίδη, τίτλος Άντερσεν, κυκλοφορεί από τα ελληνικά γράμματα. Mm-hmm. Για μια σειρά από φόνους που μοιάζουν βγαλμένοι από τις σελίδες του Άντερσεν, του μεγάλου παραμυθά. Πώς?
1: Και ο Άντερσεν είχε φόνους στα παραμύθια του.
0: Δεν είχε. Τώρα θα τα πούμε όλα, γιατί έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το συγγραφέα του βιβλίου, σεναριογράφο και κινηματογραφικό παραγωγό, τον Αντώνη του Μανίδη. Καλημέρα, κύριε του Μανίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
0: Στην οποία ετοιμάζεστε να έρθετε. Δεν ήρθατε ακόμα. Έχετε την εκδήλωση την εβδομάδα.
2: Την Δετάρτη, ναι, που μας έχετε, θα είμαι στον Ιαννό μαζί με τον Παναγιώτη τον Τιμογεννάκη και τον Κωνσταντίνο τον Μορτόπουλο, τον δικηγόρο.
0: Πολύ ωραία.
2: Για να παρουσιάσουμε τον Άντερσεν.
0: Ωραία. Τον Άντερσεν, τον οποίο προφανώς ως παιδί αγαπούσατε και είπατε ως ενήλικας να επιστρέψετε σε αυτόν για να γράψετε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα. Δεν είναι και η πιο έτσι λογική σειρά σκέψεων που μπορούμε να κάνουμε.
2: Είναι... στην ουσία εγώ με το βιβλίο τα παραμύθια τα ίδια έχουν βιτή εμφάνιση, έχουν την πρωτότυπη μορφή τους που δεν την αγγίζω, τη σέβομαι, την εκτιμώ, την αγαπώ και αποτελούν ταυτόχρονα και πηγή έμπνευσης στο βιβλίο για έναν δολοφόνο κατά συρροή, ο οποίος στείνει σκηνικά εμπνευσμένα από αυτά τα παραμύθια.
0: Μάλιστα.
2: Εδώ τα παραμύθια που επιλέγονται μέσα στο βιβλίο δεν είναι τυχαία. Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που επιλέγονται τα συγκεκριμένα παραμύθια και όλο αυτό στείνεται, όπως λέω, χέρι-χέρι, καθοδηγούμενος από τον ίδιο τον Άντερσεν, την ίδια τη ζωή του Άντερσεν, που ήταν ένας σπουδαίος παραμύθας, ούτως ή άλλως.
0: Σκεφτόμαστε έτσι πριν στο διάλειμμα, συζητούσαμε για τα παραμύθια και ένα-ένα τα πιάναμε και σε όλα βρίσκαμε η αλήθεια και μια μαυρίλα. Αυτά τα παραμύθια που τα ακούγαμε όταν ήμασταν παιδιά και νομίζαμε ότι είναι ένας έτσι ωραίος μαγικός κόσμος. Σε όλα υπήρχε όμως μια σκοτεινιά, οπότε βρήκατε εδώ κάπου να πατήσετε.
2: Η μαγεία είναι δεδομένη στα παραμύθια.
0: Βέβαια.
2: Το θέμα, άλλο το φως και το σκοτάδι, αυτά υπάρχουν. Η μαγεία υπάρχει και στο εμέν και στο δε. Απλώς έχουμε και μια αίσθηση των παραμυθιών, λίγο αυτό που λέω αλλά Disney, λίγο πιο ροζ, που αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο Άντερσεν στην ουσία αυτά που έγραφε ήταν ιστορίες για όλους, όχι για παιδιά κατά ανάγκη. Ήταν ιστορίες και για ενήλικες, ήταν ιστορίες και για παιδιά, επειδή αναφέρατε τη Μικρή Γοργόνα.
0: Ναι.
2: Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη Μικρή Γοργόνα, έχουν το χαρούμενο τέλος που έχουν βγει στον κινηματογράφο με την Γοργόνα να παντρεύεται, να ζει ευτυχισμένη. Το παραμύθι του Άντερσεν δεν έχει τέτοιο τέλος. Λίγοι το θυμούνται όμως.
0: Πράγματι.
1: Γενικά ο Άντερσεν ήταν λίγο βίαιος, τα λέγαμε.
2: Ήταν και σκοτεινός, ήταν και σκεπτόμενος.
1: Ναι.
2: Έκανε κοινωνικό σχόλιο με τα παραμύθια του.
0: Εδώ δεν ήταν... η άλλη κερδίζει την καρδιά του πρίγκιπα, για να πούμε την αλήθεια, και η Μικρή Γοργόνα...
2: Η Μικρή Γοργόνα επιστρέφει στην ουσία. Ναι, επιστρέφει
0: αφρός στη θάλασσα. Έτσι.
1: Ναι,
2: αφρός καταδικασμένη να ζητάει την λύτρωση.
0: Ναι, εμείς ονειρευόμασταν να.
1: Θες και να είσαι και Γοργόνα, θες να είσαι.
0: Θέλαμε να την αγαπήσει ο πρίγκιπας. Έκανε
1: τον πρίγκιπα και τα δύο δεν γίνεται.
0: Αλλά έτσι είναι η πρίγκιπα.
1: Λοιπόν, εσείς τώρα έχετε μια εμπειρία στον κινηματογράφο. Φαντάζομαι ότι όταν γράφετε και λιγάκι σαν να έχετε σκηνές στο μυαλό σας.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι όλα μία αλυσίδα. Όλα έρχονται και κουμπώνουν στο τέλος. Σαφώς, όταν η λογοτεχνία και η συγγραφή γενικά σου επιτρέπει το βιβλίο να καταθέσει σκέψεις. Mm-hmm. Όταν έχετε στιγμή όμως που πρέπει να περιγράψω εικόνες, εκεί επηρεάζομαι. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν περιγράφω το σκηνικό ενός φόνου, θέλω ο αναγνώστης να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για την συγκεκριμένη σκηνή. Αφήνοντάς του βέβαια και το περιθώριο της ελευθερίας. Mm-hmm. Δεν θα τα χρωματίσω όλα. Είναι σαν ένα βιβλίο coloring, ένα βιβλίο που χρωματίζουν τα παιδιά. Mm-hmm. Είναι κάτι τέτοιο. Δίνω το σχεδιάγραμμα, δίνω το περίγραμμα και αφήνω τον αναγνώστη από εκεί και πέρα μετά να βάλει τα δικά του χρώματα.
0: Και σιγά σιγά ζωντανεύει εικόνα λοιπόν, έτσι, στα μάτια μας.
2: Και ειδικά όταν πρόκειται, για να είμαστε ειλικρινείς, για ένα βιβλίο αστυνομικό, για ένα βιβλίο thriller, για ένα βιβλίο τρόμου, η εικόνα, είτε πρόκειται για κινηματογράφο μιλάμε, είτε μιλάμε για λογοτεχνή, η εικόνα παίζει τρομερό ρόλο.
0: Ναι. Πείτε μας και για την αγάπη σας για την Αγκάθα Κρίστη, γιατί κάπου διάβαζα ότι της έχετε μια αδυναμία.
2: Της έχω μια αδυναμία για αυτό που ήταν. Από τους δύο χαρακτήρες, να πω ότι να είμαι ειλικρινής, δεν συμπάθησα ποτέ τον Πουαρό. Δεν μου ήταν πάντα, αλλά από ό,τι γνωρίζω κιόλας, ούτε η ίδια η Αγκάθα συμπαθούσε ποτέ το χαρακτήρα που δημιούργησε.
0: Ήταν και λίγο ξυπνάκιας ο Πουαρό, έτσι, ενώ η Μις Μάρπλ πιο αθόρυβη.
2: Η Μις Μάρπλ ήταν η προσωπική μου αδυναμία, ακριβώς γιατί ήταν αθόρυβη. Υπήρχε, αλλά με ένα μοναδικό της τρόπο κατεύθυνε τη λύση του μυστηρίου, οδηγούσε στη λύση του μυστηρίου. Η Αγκάθα Κρίστη είχε πει και τη θεωρώ υπόβλημα προς όλους τους συγγραφείς, ανεξαρτήτου είδους. Είχε πει κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι στην επαγγελματική της ταυτότητα έγραφε νοικοκυρά. Δεν έγραφε συγγραφέας. Και αυτό έχει να κάνει ότι ήταν τόσο σπουδαία, αλλά ήταν αυτό που λέμε τόσο ταπεινή.
0: Σεμνή,
2: ως
0: ναι.
2: Αυτό που, ναι, ως αυτό που έκανε.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Ως προς αυτό που έκανε.
0: Εσάς ποιος είναι ο detective σας?
2: Εμένα είναι Βανός, είναι ο detective Νουρ. Mm-hmm. Έχει μια βοηθό, μια ακρά λογική βοηθό, την Άνια, η οποία υπεραναλύει τα πάντα μες στο μυθιστόρημα. Ενώ ο Νούρ είναι λίγο πιο ονειροπόρος, λειτουργεί λίγο με τη διέσφυση. Η βοηθός του προτιμάει να λειτουργεί με βάση τα στοιχεία, αλλά στο 100%. Και επειδή τα σκηνικά τρόμου στείνονται σε όλη την Ευρώπη, δηλαδή ο δολοφόνος ακολουθεί τον Άντερσεν και στα ταξίδια του. Που είχε πραγματοποιήσει όντως ο Άντερσεν. Είχε ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό φτάνει και μέσα στην Ελλάδα ο δολοφόνος.
0: Υπάρχει και ιστορία από εδώ.
2: Ναι, υπάρχει ένα ολόκληρο σκηνικό που διαδραματίζεται στην Αθήνα. Που συνδέεται κιόλας και με την επίσκεψη του Άντερσεν. Ο Άντερσεν είχε επισκεφτεί την Αθήνα και μάλιστα είχε να πει τα καλύτερα τότε και για τους Έλληνες και για την Ελλάδα, για τα μνημεία μας. Και είχε πει μάλιστα φεύγοντας ότι ήλπιζε κάποτε να επιστρέψει. Δεν μπόρεσε, δεν τα κατάφερε.
0: Τον γυρίσατε εσείς στο βιβλίο. Να πούμε ότι είναι το πρώτο τριλογίας, έτσι. Έχετε ήδη στα σκαριά τότε. Τα επόμενα δύο. Δεν ξέρω αν έχετε ξεκινήσει ήδη να γράφετε.
2: Έχω ξεκινήσει και βουλεύω το δεύτερο. Είναι η τριλογία των δολοφόνων, παύλα τριλογία των παραμυθάδων.
0: Άλλος παραμυθάς τώρα. Φεύγει ο Άντερσεν. Έρχεται, δεν θα μας πείτε ποιος.
2: Δεν θα σε πω, γιατί δίνω στοιχεία στο φινάλε του βιβλίου. Όποιος διαβάσει το βιβλίο θα καταλάβει ποιος είναι ο επόμενος παραμυθάς που παίρνει τη σκυτάλη.
0: Ένας γρίφος. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς, κύριε Τουμανίδη, είστε ένας δικός μας άνθρωπος, ενώ ο Μακεδόνας από τη Σκύδρα, σωστά?
2: Ναι,
0: καταλαβαίνω. Κατεβήκατε Αθήνα, ένας πολυσχηδής δημιουργός, είχετε ασχοληθεί με τόσα διαφορετικά είδη, βάλατε την πινελιά σας και στο βιβλίο του Στέφανου Κασελάκη. Πώς έτσι τα συνδυάζετε όλα αυτά?
2: Να σου πω, δεν ξέρω και εγώ πώς το καταφέρνω. Κοιτάξτε, τώρα πέρα από την πλάκα. Εντάξει, στο βιβλίο του Στέφανου Κασελάκη ήμουν σύμβουλος έκβαση, είχα και την επιμέλεια και την γενική φροντίδα. Κοιτάξτε, η συγγραφή. Για μένα το βιβλίο είναι μαγικό, είναι κάτι μαγικό ανεξαρτήτως, ανεξάρτητα το είδος. Δεν έχει, μπορεί να είναι πολιτικό, μπορεί να είναι κοινωνικό, μπορεί να είναι ένα thriller, μπορεί να είναι ένα κωμικό βιβλίο, μπορεί να είναι ένα ρομάντζο. Οπότε το να έχετε κανείς σε επαφή με κάτι διαφορετικό και να δημιουργεί αυτό, ανοίγει πάντα παράθυρο για εξέλιξη, συμβάλλει στην εξέλιξη του ίδιου του συγγραφέα. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι δεν υπάρχει πρώτος κανόνας για κάθε συγγραφέα, είναι ένας, να διαβάζει τα πάντα και να ασχολείται με τα πάντα που έχουν να κάνουν με τη συγγραφή. Δεν βάζουμε νομίζω κουτάκια, άλλο υπάρχουν οι προτιμήσεις.
0: Ναι, σωστά.
2: Υπάρχουν οι προτιμήσεις, σίγουρα, σαφώς αγαπάω περισσότερο το είδος παράδειγμα του αστυνομικού ή του τρόμου, από όπου ξεκίνησα κιόλας. Αλλά το να μου έρθει ένα βιβλίο, ένα καλό πολιτικό βιβλίο παράδειγμα στα χέρια, δεν θα πω ποτέ όχι στο να το διαβάσω. Όπως και ένα καλό ρομάντζο. Να αναφέρω ένα παράδειγμα, το Όσα παίρνει ο άνεμος.
0: Α, βέβαια. Αγέραστο. Έτσι.
2: Ρομάντζο είναι, αλλά τι υπέροχο ρομάντζο.
0: Έπος. Mm-hmm. Αυτό είναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ραντεβού λοιπόν εδώ.
0: Ραντεβού. Μας έρχεται στη Θεσσαλονίκη Τετάρτη, είπαμε.
2: Θεσσαλονίκη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιαννό. Μαζί με τον Παναγιώτη τον Τιμογεννάκη.
1: Ωραία, ναι.
2: Θα είμαι και τον Κωνσταντίνο τον Μαρτόπουλο.
0: Πολύ ωραία. Με το καλό να μας έρθετε. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
2: Καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ο Αντώνης Τουμανίδης ήταν μαζί μας, συγγραφέας του βιβλίου Άντερσεν, κυκλοφορεί από τα Ελληνικά Γράμματα. Όπως είπαμε, βλέπουμε ήδη στην. Τι? Από εδώ τα βλέπουμε εμείς, από την τηλεόραση. Συνέχνιος, δεν μπορούμε να διακτηνιστούμε στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, όπου σε λίγη ώρα γίνονται τα εγγένεια του νέου μουσείου με τις αρχαιότητες του μετρό.
1: Οι ρεπόρτερ και της ΕΡΤ News και του ΕΡΤ 3 και εδώ πέρα του 102 και θα έχουμε το ρεπορτάζ φυσικά αναλυτικά. Να σου πω τώρα, δεν θα δώσουμε βιβλίο από εδώ πέρα, επειδή ρωτάνε κάποιο, αλλά,
0: θα δώσουμε
1: αλλά θέλω να μιλήσουμε για μια εκδήλωση που ξεκινάει σε λίγο στην έκθεση βιβλίου στις 12.
0: Α, να δώσουμε και βιβλία ήδη.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Καλή
1: επειδή
0: ιδέα.
1: πάρα πολλοί είναι οι αναγνώστες που περιμένουν πώς και πώς θα νέα με τις ορίματα του Χρήστου Χωμενίδη. Και επειδή είχε πει το Πανδώρα πήγε πάρα πολύ καλά και θέλαν όλοι να συνεχίσει. Γιατί ήταν και, ξέρεις, αυτό που λέγεται με το Πακεπέ, το όλο αυτό που έγινε, το είχε σε μια σκηνή πριν από βγει το σκάνδαλο ο Χρήστος Χωμενίδης. Οπότε θέλουν και τη συνέχεια. Και είχε πει θα γράψω τη συνέχεια, βρε παιδιά, αλλά δεν έγραψε τη συνέχεια. Έγραψε ένα άλλο βιβλίο που λέγεται 13.
0: Ακριβώς.
1: Και είναι τα πρώτα 13 χρόνια της δικής του ζωής, η οποία συνδέεται όμως με πάρα πολλά πράγματα που γίνανε και στην Ελλάδα και τα συνδέει με τον τρόπο του. Νέο βιβλίο από τις εκδόσεις Πατάκη, πολύ φρέσκο δηλαδή, κυκλοφόρησε, έχει μερικές μέρες δηλαδή. Τώρα θα το παρουσιάσει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εμείς σας τα λέμε όλα αυτά, γιατί θέλουμε να το πάρετε το βιβλίο, γιατί θα σας το δώσουμε.
0: Και να προλάβουμε να το δώσουμε, ναι, τώρα πριν κλείσει.
1: Λοιπόν, γι' αυτό θα πάρετε τηλέφωνο στο
0: 2313-33-84-01.
1: Να δώσουμε και Viber.
0: Μισό να ξαναπώ το τηλέφωνο μας. 2313-33-84-01. Να δώσουμε και Viber.
1: Να δώσουμε και Viber 6930-078-228. Για το βιβλίο του κυρίου Χωμενίδη 13.
0: Τηλεφωνήστε τώρα για να προλάβουμε να τα πούμε τα ονόματα πριν το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Skyfall. Έτσι. Ναι. Τώρα λέγαμε προηγουμένως για το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη με τίτλο 13 και πόσο πολύ περιμέναμε όλη τη συνέχεια της Πανδώρας. Τι όλοι, πάρα πολύ όλοι λέμε, άντε να ξαναγράψει το βιβλίο.
1: Νομίζαμε αλλά, πήγαινε στο James Bond. Αυτού,
0: ναι, στο James Bond, το Skyfall. Όχι, ήταν όμως πολύ προφητικό το βιβλίο του κυρίου Χωμενίδη Πανδώρα, γιατί μετά βγήκε η υπόθεση με το ΠΚΠ και έχει ακριβώς μία σκηνή μέσα από εκεί και τα είχαμε πει. Τώρα όμως είναι πολύ διαφορετικό το βιβλίο και με αυτή την ευκαιρία, με την έκδοση του 13 και την παρουσίασή του σε λίγη ώρα στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, έχουμε τη χαρά να έχουμε τον συγγραφέα, τον κύριο Χωμενίδη, στη τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χωμενίδη.
2: Μέρα σας. Περιμένετε, μην θυμάμαι να βάλω τα ακουστικά, γιατί μόλις τα βρήκα.
0: Εντάξει.
2: Μ' ακούτε?
1: Μια
0: χαρά,
1: ναι.
0: Σας ακούμε. Ναι, ναι.
2: Μ' ακούτε, ωραία, τέλεια.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο πρώτον για το προφητικό της Πανδώρας.
0: Ναι.
2: Η Πανδώρα είναι μια νεαρή γυναίκα η οποία βρίσκεται να θέλει να εκλεγεί βουλευτή στην περιφέρεια. Όχι δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, ούτε στην Αθήνα. Ναι. Σε ένα νομό της περιφέρειας. Και βεβαίως έρχεται αντιμέτωπη με το ζήτημα των ρουφετιών, των εξυπηρετήσεων.
0: Σωστά.
2: Και έγραψα εγώ αυτό το πράγμα και το έγραψα σε ό,τι αφορά, έκανα μια σκηνή με έναν κτηνοτρόφο. Και όταν βγήκε, όταν κυκλοφόρησε η Πανδώρα, δύο μήνες μετά, αν θυμάμαι καλά, ξέσπασε το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Mm. Αλλά και ορισμένοι ή αρκετοί είπαν ότι πω είμαι προφητικός. Εμένα η εμπορία μου είναι εξής. Δεν ξέρει αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που διαβάζει μυθιστορήματα και ασχολείται με τα γράμματά μας. Δεν ξέρει για τα ρουσφέκια τα οποία κυριαρχούν.
1: Πέσαμε από τα σύννεφα, κύριε Χωμενίδη. Τώρα τι είναι αυτά που λέτε?
0: Δεν λέτε που δεν σας κάλεσε κανένας εισαγγελέας να δώσετε στοιχεία?
2: Όχι, θέλω να σας πω ότι είναι πασίγνωστο ότι οι εξυπηρετήσεις είναι ένας ο πιο
0: ακριβώς
2: κλασικός και σίγουρος τρόπος να αυξάνεις το πολιτικό σου κεφάλαιο και να αποκομίζεις ψήφους.
0: Ναι, δεν είχατε. Δεν γράψατε κάτι που έπεσε από το διάστημα.
2: Ναι.
0: Όντως.
2: Ναι. Αλλά νομίζω, ειλικρινά το λέω τώρα, παιδιά, και αυτό θα έπρεπε να το σκεφτούμε συνολικά, ότι ένα κομμάτι των συμπολιτών μας, ένα ποσοστό συμπολιτών μας, επιλέγει συνειδητά να αγνοεί ό,τι από την πραγματικότητα δεν του αρέσει.
0: Πολύ σωστό αυτό. Σωστό και έτσι είναι.
2: Ναι. Δεν είμαστε, αν φερόμαστε, λες και είμαστε σε ένα κόσμο ηθικό, όμορφο κόσμο ηθικό, αγγελικά πλασμένο. Θα πέφτουμε συνέχεια από τα σύννεφα.
0: Τώρα αυτό, κάνω τη σύνδεση με το καινούριο σας βιβλίο,
2: ναι,
0: το να επιλέγουμε κάποια γεγονότα που δεν μας αρέσουν, τα αφήνουμε λίγο στη σκιά, όταν όσον αφορά τα
2: τραυματικά. Αυτό λέγεται στουρθοκαμιλισμός και είναι και συκοφαντία γιατί καημένη στο κάμιλο, διότι από ό,τι έχω διαβάσει, το ίδιο αυτό το φοβερό πουλί που λέγεται στο κάμιλος, δεν βάζει το κεφάλι του.
0: Δεν το βάζει, ναι, όντως.
2: Πάμε στο καινούργιο. Στο
0: ναι, ναι, αυτό όμως δεν είναι και ένα πειρασμό όταν ασχολείσαι με τα δικά σου βιώματα και πολλές φορές είναι κάποια πράγματα που ίσως δεν θέλεις να τα ψηλαφίσεις, να τα αφήνεις. Δεν σας συνέβη σε αυτό το βιβλίο που ψηλαφίζετε τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής σας?
2: Μου συνέβη κάτι πολύ παράξενο στο βιβλίο. Αυτό το βιβλίο επέβαλε να γραφτεί, δηλαδή. Έγραφε ένα άλλο μυθιστόρημα, ένα μυθιστόρημα εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι,
2: το οποίο είναι μελλοντολογικό, διαδραματίζεται στην Αθήνα του 2120.
1: Α, μάλιστα.
2: Και ενώ έφτιαχνα έπλαστα αυτόν τον κόσμο, ξαφνικά μία μέρα με πήρε, με άρπαξε από το λαιμό η ανάγκη να γράψω τα πρώτα 13 χρόνια της ζωής μου, παραθέτοντας ό,τι θυμάμαι και θυμάμαι πάρα πολύ, πάρα πολλά, και δίνοντας μια ολόκληρη ατμόσφαιρα εποχής. Δηλαδή, πιστεύω ότι το προσωπικό γίνεται συλλογικό όταν μιλάω για μια τέτοια περίοδο, και που είναι από το 66 έως το 74, 79, από το 66 έως το 79, και όταν αυτό που μιλάει από μικρό παιδάκι εξ απαλών οίκων ήταν εκτεθειμένο στα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Από πότε έχουμε αναμνήσεις, δηλαδή, κύριε Χωμενίδη, εσείς έτσι πού το τοποθετείτε? Γιατί
2: εγώ ισχυρίζομαι ότι θυμάμαι πράγματα,
1: ναι,
2: πολύ καθαρά, εικόνες δηλαδή, όχι στην καθημερινότητα, ναι, κάθε μέρα τι συνέβαινε, από τότε που ήμουν τριών και λιγότερο.
0: Αυτή η ανάγκη όμως που προέκυψε, δηλαδή, ήταν ανάγκη να υποθεί τι, να ξαναδείτε τα γεγονότα, να τους δώσετε
2: τα γεγονότα της διαδικασίας διαμόρφωσης.
0: Ναι.
2: Και αν θέλεις να μιλήσω για καταστάσεις οι οποίες μας φαίνονται πάρα πολύ παλιές, ενώ είναι κάπως, συνομιλούμε με αυτές, δηλαδή δεν ανήκουν στο απότομο παρελθόν,
0: ναι,
2: και να ζωντανέψω πρόσωπα τα οποία έχουν φύγει από τη ζωή εδώ και πολύ καιρό. Ας πούμε, ναι, τον πατέρα μου.
0: Ναι.
2: Και
0: ναι,
2: επίσης είναι και ένα στοίχημα το 13, ένα στοίχημα, διότι είναι ένα βιβλίο στο οποίο δεν αφήνω χώρο στη φαντασία. Δηλαδή, είναι ευκολία μου να
0: πλάσω πόρτες. Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα, ναι.
2: Σε αυτό το βιβλίο είπα στον εαυτό μου, ακόμα και στη Νίκη, ας πούμε, ναι, που της οποίας είναι με έναν τρόπο συνέχεια το 13, ναι, ακόμα και στη Νίκη είχα βάλει πολύ φαντασία.
0: Εδώ δεν μπήκατε στον πειρασμό να πειράξετε Ρελισμός λίγο τα γεγονότα κάπως.
2: Εδώ αντιστάθηκα στον πειρασμό αυτό.
1: Ήταν ένα ξάφνιασμα, ας πούμε, και για εσάς από εκεί που είχατε ταξιδέψει το 2100 και σε ένα φανταστικό κόσμο, ότι γυρίσατε πίσω στην πραγματικότητα και μια πραγματικότητα έτσι η οποία...
2: Ναι ρε παιδί μου, τα θυμάμαι, ναι, σκέφτηκα, ναι, τα θυμάμαι όλα. Φοβήθηκα ότι μπορεί σύν το χρόνο να τα ξεχάσω. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις, να θολώσουν, να θαμπώσουν μέσα μου.
0: Ναι.
2: Και επίσης, το βασικό που συνειδητοποίησα είναι ότι πλέον, στην ηλικία που έχω φτάσει, έχω το θάρρος να βάλω το δάχτυλο στην πληγή. Δηλαδή, μπορώ να μιλήσω ευθέως για καταστάσεις και για συγκρούσεις και για πρόσωπα που πριν από όταν ήμουν πιο νέος, αν θέλετε, δεν τα στρογγύλευα, τα πασπάλιζα με πολύ φαντασία.
0: Και τα βλέπατε και ίσως διαφορετικά. Με άλλο τρόπο.
2: Δηλαδή έχει σημασία να δούμε τους ανθρώπους αυτούς που είναι η γενιά των γονιών μας, έτσι.
0: Ναι.
2: Όπως γυμνούς, στα γυμνούς, όπως τα αλήθεια ήταν, εννοώ.
0: Ναι. Γιατί πολλές φορές ή το εξοραίζουμε αυτό ή το
2: διώχνουμε. Ή το απορρίπτουμε, ας πούμε, διαρρύζουμε. Ναι.
0: Και τώρα τελειώνοντας το βιβλίο, γράφοντας το, κάνοντας αυτή τη θεραπεία.
2: Να σου πω ένα παράδειγμα, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ένα παράδειγμα να καταλάβετε τι εννοώ, για να μην τα λέω θεωρητικά. Ένα μεγάλο κομμάτι του 13 διαδραματίζεται την περίοδο της δικτατορίας, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Και υπήρχε το θέμα, υπάρχει το θέμα, ο εξοραϊσμός είναι να λες ότι ο ελληνικός λαός ήταν αντίθετος στην δικτατορία και δυσφορούσε και τα λοιπά. Ναι, αλλά αυτοί που αντιστάθηκαν ήταν ελάχιστοι. Ήταν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Οι άλλοι που εγώ δέχομαι την αντίθετη, γιατί δεν αντιστάθηκαν?
0: Ναι.
2: Γιατί δεν εξέφρασαν δυναμικά ή ρητά την αντίθεσή τους?
1: Ναι, υπάρχει απάντηση σε αυτό? Όσο το δουλεύετε, βρήκατε κάτι στο μυαλό σας?
2: Ναι, η απάντησή μου είναι ότι ήταν πάρα πολύ, είχαν τεράστια κόπωση, από τα γεγονότα της, του εμφυλίου και του μετεμφυλίου, της μεταμφυλιακής περίοδου, που ήταν πάρα πολύ τραυματικά.
0: Mm-hmm. Τελειώνοντας το βιβλίο, γράφοντας το λοιπόν, κάνοντας αυτή τη λογοτεχνική θεραπεία, στο πούμε έτσι, που επιβάλλατε στον εαυτό σας, καταλήξατε, μας καθορίζουν, σας καθόρισαν τελικά οι εξωτερικοί παράγοντες, όλο το περιβάλλον, το κοινωνικό περισσότερο ή οι άμεσες οικογενειακές επιρροές?
2: Ήταν κοντά το ένα το άλλο. Mm. Γιατί είμαι και μια οικογένεια η οποία είναι πάρα πολύ επιθυμένη στην πολιτική.
0: Ακριβώς.
2: Άρα οι πολιτικές εξελίξεις σήμερα, ας πούμε, ότι η μισή στενή συγγενής μου ήταν η φυλακή και η εξορία.
0: Ναι.
2: Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Μία από τις πρώτες αναμνήσεις μου είναι ότι πηγαίνω στη φυλακή να δω τον παππού μου, που είναι πολιτικός κρατούμενος.
0: Ναι.
2: Η μεταπολίτευση, η πτώση της Φούντας ήταν κάτι το οποίο το βιώσαμε στο σπίτι. Εγώ ήθελα κάπως να συμμετάσχω σε όλο αυτό στις 23-24 Ιουλίου, ας πούμε, το 1974. Και έκοψα χαρτάκια και έφτιαξα αυτοσχέδιες προκηρύξεις, τις οποίες πέταξα τον μπαλκόνι στον δρόμο, μόνο που επειδή ήμουν παιδάκι, ήμουν 8 χρονών, έτσι δεν ήξερα τι να γράψω. Και έγραψα το πιο άστοχο, ΕΟΚΑΒΙΤΑ, τις οποίες πέταξα τον μπαλκόνι στον δρόμο, μόνο που επειδή ήμουν παιδάκι, ήμουν 8 χρονών, έτσι δεν ήξερα τι να γράψω. Και έγραψα το πιο άστοχο.

0: συνειδητοποιούμε ως ενήλικες πια, είναι ότι ένα παιδί μέσα στη δίνη γεγονότων θέλει και αυτό να συμμετάσχει και να τοποθετηθεί.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Ένας νέος
0: άνθρωπος...
2: Δεν είναι
0: ότι μένει, ας πούμε, μένει στον παιδικό του κόσμο και παίζει με τα παιχνίδια του, αλλά
1: αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο χαμός.
1: Το ζήσαμε με το δημοψήφισμα τότε. Το ζήσαμε έτσι με παιδιά εκείνης ηλικίας που δεν περίμενες ότι θα τους απασχολούσε το θέμα και θα εμπλέκονταν.
0: Ναι, μόνο που το βλέπ, τα παιδιά βλέπουν παιδικά όλα. Δηλαδή αυτό, είναι παιδικό, με παιδική ματιά πάνω στον κόσμο.
2: Η δική μας γενιά, μια και είμαστε συνομήλικοι, κύριο Ιχομενίδη, θα διαβάσει με πολύ ενδιαφέρον, είμαι σίγουρο, στο βιβλίο και θα βρει πολλά δικά της πράγματα.
0: Ας πούμε, υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται Τάκα-Τάκα. Θυμάστε την Τάκα-Τάκα.
1: Βέβαια.
2: Κατευθείαν απαντήσαμε και οι δύο.
1: Καθόλου καλή δεν ήμουν σε αυτό. Εγώ ποτέ δεν έμαθα να παίζω. Τα καταφέρατε.
0: Η Χούντα του Ιωαννίδη, δηλαδή, γιατί τότε ήταν το άνοιξη καλοκαίρι του 1994, ήταν πάρα πολύ τη μόδα. Το εμφάνιζε ως το υπαριθμό ένα πρόβλημα της Ελλάδας.
2: Ναι.
1: Τι κατέστρεφε την νεολαία?
0: Ότι η νεολαία, ρε παιδί μου, αντί να ασχολείται με έτσι χριστιανικές δραστηριότητες, ηθικές δραστηριότητες, κάνει τάκα-τάκα.
2: Ναι.
0: Είναι φοβερό αυτό,
2: ναι. Ναι, όλο αυτό, αυτή η δική μας γενιά θα τα βρει και θα ίσως βρει και απαντήσεις. Εγώ το ερώτημά μου είναι, ένας αναγνώστης νεότερος αρκετά, μια επόμενη γενιά ας πούμε, πώς περιμένετε να διαβάσει το βιβλίο, τι θα θέλατε να εντυπωθείς?
0: Να καταλάβει ότι, καταρχήν, ένα βιβλίο το οποίο αν καταφέρει το 13 να δημιουργήσει τις σελίδες του, να αντανακλάσει τις σελίδες του έναν ολόκληρο κόσμο, οποιοδήποτε ολόκληρος κόσμος είναι ενδιαφέρον και θελκτικός. Είτε μοιάζει με τον δικό μας κόσμο, είτε απέχει πολύ.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Δηλαδή θα ήθελα να το διαβάσω, αν το βιβλίο είναι καλό, που είναι ο τελευταίος που μπορεί να διατυπώσει την άποψή του, οπωσδήποτε θα είναι και θελκτικό. Θα σου πω ένα παράδειγμα, δύο παραδείγματα. Ο Γρηγόρης Ξενόπουλος είχε γράψει τις ενθυμίσεις του, τα απομνημονέματά του κάποια στιγμή. Mm-hmm. Και μιλάει για τη Ζάκυνθο το 19ο αιώνα, από εκεί αρχίζει, από όταν γεννήθηκε και μεγάλο Ζάκυνθο. Είναι τρομερά ενδιαφέρον. Mm-hmm. Παρόλο που είναι πράγματα ξένα από εμάς.
2: Ναι.
0: Το δεύτερο παράδειγμα είναι ένα από τα ωραιότερα βιβλία που έχουν γραφτεί στα ελληνικά, πιστεύω, τον 20ο αιώνα. Η αυτοβιογραφία του Μάρκου Βακάρη.
2: Μα ναι, βέβαια. Βέβαια. Και αυτό, όντως. Άρα ουσιαστικά το προσωπικό είναι και ευρύτερα κοινωνικό. Κύριε Χομενίδη, σε λίγη ώρα παρουσιάζει το βιβλίο σας, έτσι, στις 12 η ώρα.
0: Ναι, ναι, πάω τώρα να κάνω ένα μπάνιο.
1: Πολύ ωραία. Περίπτερο 14, εμείς να πούμε, έδωσα κόσμο.
0: Και δίνω. Κάμισό μου το άσπρο.
2: Κλασικά. Κλασικά με το άσπρο. Και περιμένουμε, εκτός από το καινούριο βιβλίο που λέτε για την Αθήνα του 2100 τόσο, περιμένουμε και τη συνέχεια της Πανδώρα. Όλοι οι αναγνώστες, νομίζω, το ξέρετε αυτό.
0: Μακάρι, παιδιά, γιατί την έχω κοιτήσει τη συνέχεια της Πανδώρα.
1: Μισό λεπτό, έχουμε ανοιχτό το άλλο του 2100.
2: Αυτό λέω, μετά από εκείνο.
0: Και περιμένουμε, εγώ περιμένω προσωπικά, και την Νίκη μεταφράσει και στα Ουκρανικά και θα παρουσιαστεί τέλη Μαΐου στο μεγάλο φεστιβάλ του Κίεβο. Με έναν τρόπο, δηλαδή, η υποδοχή που γίνεται στη Νίκη στην Ουκρανία είναι ήδη πάρα πολύ θερμή.
1: Θα πάτε οπότε εκεί για την παρουσίαση.
0: Θα πάω, ναι.
1: Πολύ ωραία.
2: Ωραία. Ωραία. Κύριε Χομενίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι,
2: καλή σας
0: πολύ
2: μέρα.
0: Καλά.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ εγώ.
2: Χρήστος Χομενίδης, τον διαβάζουμε και στα νέα του Σαββατοκύριακου, θυμίζω, έτσι, με πολύ ενδιαφέρον το πιστόφυλλο που γράφει τα κείμενά του. 13 το βιβλίο, στις εκδόσεις Πατάκη. Είπαμε, εσείς πήρατε ήδη τηλέφωνο, πήγατε στις κληρώσεις.
1: Και θα δώσουμε τώρα τα ονόματα,
2: χρωστάμε κι άλλα, έτσι.
1: Ναι. Αμέσως.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε τον Bowie, να πούμε εμείς τα ονόματα.
1: Ναι, κάναμε ιεροσηλεία τώρα.
0: Διακόψαμε τον Bowie.
1: Να σου πω τώρα, δύο χρωστάμε, δύο βιβλία, έτσι.
0: Παντριδογνωσία Τάσος Τέλογλου.

0: Μαρία Παρτίδου Σταυρούλα Ζουναροπούλου.
1: Θα επικοινωνήσει η γραμματεία μαζί τους με τον τρόπο τον οποίο θα τον παραλάβουν, όπως και θα επικοινωνήσει και με αυτούς που κερδίσαν το βιβλίο του κ. Χωμανίδη που ακούσατε μόλις πριν, 13. Κατσάτος Μιχάλης, Δημήτρης Τοσίδης. Αυτοί είναι οι δύο που κερδίσανε. Λοιπόν, θα επικοινωνήσει η γραμματεία λοιπόν, να παραλάβουν το βιβλίο.
0: Εμείς ήρθε η ώρα, βέβαια. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακόμη δεν βλέπω εκεί να έχουμε νεότερα από τα εγγένεια του μουσείου.
1: Όχι, ακόμη τώρα εδώ πέρα συντονισμένοι.
0: Στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Εμείς όμως θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή. Εδώ θα είμαστε στις 8 το πρωί από τη συχνότητα του 102 της R3. Τάσος Ρέτζιος, Χρυσανάνου στα μικρόφωνα. Αργυρό Αρβανιτίδου, Ζωή Μούσιου, στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ημέρα μνήμης προς τους πολεμιστές, τους αγωνιστές, τους νεκρούς της Εθνικής Αντίστασης σήμερα του 1941-44 του ελληνικού λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής, ημέρα επίσημης λήξης του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα σήμερα τιμά τους αγώνες και τους αγωνιστές του Μάη του 1936 στη μεγάλη απεργία των καπνεργατών, η οποία κατέληξε σε μια αιματηρή σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας. Οι οργανώσεις και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης τιμούν τους αγωνιστές με συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης. Το εργατικό κέντρο προχώρησε σε εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 στο Μνημείο Πεσόντων Εργατών στην πλατεία του Καπνεργάτη. Σε ανακοίνωσή του, το εργατικό κέντρο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα και διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες, καταλήγει σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τελετή μνήμης στα συμμαχικά νεκροταφεία οργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τελέστηκε δοξολογία και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός αλλά και αρκετά μέλη της κυβέρνησης, καθώς ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo. Ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, στο οποίο εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό. Το μουσείο εργάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, το οποίο θα εγκαινιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, τη μεγάλη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνικότητες, ενώ το μεσημέρι θα παραστεί στις εργασίες του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Στο 5,4% έφτασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφησαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Στη διεθνή επικαιρότητα, με το δάχτυλο στη σκανδάλη βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν στην περιοχή των στενών του Ορμούς, με την εκεχηρία να υφίσταται μόνο τελικά κατ' όνομα, μετά την ανταλλαγή πυρών που σημειώθηκαν στην περιοχή το τελευταίο 24ωρο, ενώ αναμένεται ακόμη η απάντηση της Τεχεράνης στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου. Σε ισχύ από σήμερα, μέχρι τις 11 του μηνός, η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για την τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους του μακροχρόνιου πολέμου. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σε επαγρύπνηση για την έξαρση του Χανταϊού, δεν πρόκειται για πανδημία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Την κατάσταση παρακολουθεί στενά το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, την ίδια ώρα, δύο ύποπτα κρούσματα Χανταϊού αναφέρθηκαν σε απόσταση χιλιόμετρων μεταξύ τους, το ένα στην Ισπανία και το άλλο στο Τριστάντ Ντακούνια του Νοτίου Ατλαντικού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε άλλα 6 συνολικά κρούσματα παγκοσμίως. Οι τελευταίες αναφορές αφορούν σε Βρετανό που εμφάνισε συμπτώματα μετά την αναχώρησή του από κρουαζιερόπλοιο και μια 32χρονη που διαγνώστηκε με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα και φέρεται να μολύνθηκε σε αεροπλάνο όπου επέβαινε επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου. Σε μέσω Χανίων και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στον Πειραιά το βράδυ της Παρασκευής ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του Νικήτα Γεμιστού στο Ηράκλειο και η σύζυγός του. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της γραμμής και το ζευγάρι έφτασε ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Τώρα στο erteco.gr και το ERTECO App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι.
0: Σάββατο σήμερα 9 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026.
1: Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω.
0: Και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου Μάρτυρος.
1: Θα συνηγορήσω κάνοντας το σταυρό μου.
0: Ισαΐα και του Αγίου Νικολάου του εν Βουνένης.
1: Ισαΐα χόρευε δεν έχει εδώ. Για άλλα παντρολογία δεν έχουμε χωρισμούς. Χωρισμούς έχουμε.
0: Γιατί έχουμε χωρισμούς?
1: Δεν φεύγει Ράιαν Ερ, τι είναι χωρισμός? Δεν είναι,
0: εντάξει,
1: τι είναι.
0: Εντάξει.
1: Διαζύγιο και μάλιστα μη συνενετικό. Λοιπόν, για συνέχισε.
0: Τίποτα. Σήμερα είναι μια σημαδιακή ημέρα.
1: Γιατί?
0: Λοιπόν.
1: Σοβάρεψες τώρα και σηκώ τα κέρια. Εγώ το σκότωσα όταν μου λόγω όλα.
0: Θα ομολογήσω όλα λοιπόν. Άρα στις 9 του Μάη του 36.
1: Α, τώρα σοβαρεύει όντως το πράγμα.
0: Πέφτει ο πρώτος νεκρός εργάτης κατά τη διάρκεια των μεγάλων απεργιακών κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον αυτοκινητιστή Τάσο Τούση, που έπεσε νεκρός στη συμβολή των οδών Συγκρού και Πτολεμαίου. Οι διαδηλωτές ξυλώνουν τότε μία πόρτα και τον τοποθετούν πάνω, ενώ η μάνα θρυνεί πάνω από το νεκρό σώμα του γιού της. Η σκηνή αυτή ενέπνευσε και τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο να γράψει το ποίημα «Επιτάφιος», που μελοποιήθηκε αργότερα από τον μεγάλο μας Μίκη Θοδωράκη. Επίσης.
1: Δεν θα το ακούσουμε?
0: Όχι, δεν χρειάζεται να το ακούσουμε.
1: Το ακούσαμε την προηγούμενη εκπομπή, γι' αυτό το λέω.
0: Επίσης, ναι. Στις Βρυξέλλες, η σημερινή μέρα, 9 Μαΐου, γιορτάζεται ως η ημέρα που η Ευρώπη αποφάσισε να χτίσει την ειρήνη πάνω στα ερείπια δύο παγκοσμίων πολέμων. Το 1950, λοιπόν, στις 9 Μαΐου, ο τότε Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει μια πρόταση που αρχικά μοιάζει τεχνική και περιορισμένη. Η παραγωγή άνθρακα και χάλιβα Γαλλίας και Δυτικής Γερμανίας να περάσει υπό κοινή εποπτεία. Μας θυμίζει κάτι αυτό?
1: Είναι
0: τα πρώτα βήματα της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σαν σήμερα, η ίδια ημερομηνία, 9 Μαΐου, γιορτάζει και η Μόσχα. Η ημερομηνία αυτή είναι συνδεδεμένη με την νίκη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης επί της Ναζιστικής Γερμανίας.
1: Έτσι.
0: Η μέρα αυτή αποτελεί για την Ρωσία, την πρώην Σοβιετική Ένωση, ένα σύμβολο θυσίας και υπερηφάνειας και αποτελεί επίσης και εργαλείο γεωπολιτικής ισχύως. Οι παρελάσεις στην Κόκκινη Πλατεία δεν είναι απλώς επιτυακές, είναι επιδείξεις στρατιωτικής δύναμης, λειτουργούν ως μήνυμα τόσο προς το εσωτερικό της χώρας, όσο και προς τη Δύση. Αυτά λοιπόν
1: το
0: με
1: λες,
0: τη σημερινή ημερομηνία.
1: Όπως το λες τώρα για την παρέλαση, τώρα το σύγχρονο, το συγκυριακό, είναι ο Ρώσο-Ουκρανικός πόλεμος και ιδιαίτερα για την παρέλαση, ότι η Μόσχα για δεύτερη ή τρίτη φορά, μέσω και του κυρίου Λαυρόφ και επίσημων δηλώσεων, ξεκαθάρισε ότι οποιοδήποτε προσπάθεια να πληγεί η παρέλαση με ντρόουν που χτύπησαν την ρωσική πρωτεύουσα, τη Μόσχα, και χθες και προχθές, θα σημαίνει αντίδραση σφοδρή, σφοδρότατη ισοπαίδωσης του Κιέβου. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε χθες ο Λαυρόφ και ο Πούτιν, φυσικά με έμεσο τρόπο, αλλά είναι πάρα πολύ σαφές. Έτσι και τολμήσουν να πειράξουν την παρέλαση, που για τους Ρώσους είναι τα ιερά και τα όσια, και το καταλαβαίνουμε και για ποιο λόγο, και για την Ευρώπη θα έπρεπε να είναι, γιατί αποτέλεσε και σημείο αναφοράς και στήριξης για να αποφύγει τον φασισμό και τον ναζισμό και τον χιτλερισμό το σύνολο της Ευρώπης. Λοιπόν, θα υποστούν κυρώσεις οι οποίες δεν θα τις έχουν ποτέ ούτε καν φανταστεί.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι σήμερα, 9 Μαΐου του 2026, στην πόλη μας διοργανώνεται το τελευταίο προσυνέδριο του κυβερνώντος κόμματος, της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δηλαδή. Και για αυτό το λόγο είναι ο κύριος Μητσοτάκης εδώ.
0: Ακριβώς, και σε λίγο θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία για το θέμα αυτό ο καλός σου συνάδελφος, ο Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Το συνέδριο, μάλλον το προσυνέδριο, γιατί το συνέδριο θα είναι 15 με 17 Μαΐου.
0: Το άλλο Σαββατοκύριακο
1: στην Αθήνα. Λοιπόν, το τελευταίο, επομένως, έκτο κατά σειρά προσυνέδριο που οργάνωσε όλη την ελληνική περιφέρεια η Νέα Δημοκρατία γίνεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκτός των άλλων θα μιλήσει και ο κύριος Δένδιας, ο οποίος υπέστην μια επίθεση εν τη απουσία του, ευρισκόμενος στην Πορτογαλία για επίσημη επίσκεψη. Πέσα να τον φάνε.
0: Και εσύ περιμένεις λογικά να απαντήσει τώρα από το βήμα του συνεδρίου.
1: Με κάποιο τρόπο, εμέσως πλην σαφώς, θα στείλει κάποιο μήνυμα. Δεν μας έχει συνηθίσει να σιωπά. Θυμάμαι τότε με τον Τζαβούσογλου στην Τουρκία, όπου face to face μπροστά καθάρισε την πουγάδα. Είπε αυτό, εκείνο, το άλλο και αυτά που λέτε για το Αιγαίο, ξεχάστηκα και γαλάζιες πατρίδες κλπ. Νομίζω ότι είναι ευθύς, ξεκάθαρος, καθαρές κουβέντες που λένε με ο κύριος Δένδιας. Τώρα θα δούμε, περιμένουμε.
0: Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έχει ως θέμα την εξωτερική πολιτική, την άμυνα και την ενέργεια.
1: Λογικό.
0: Και θα περιλαμβάνει τις ομιλίες όλων των καθήλων αρμοδίων
1: και υπουργών. Και βέβαια να πούμε,
0: και
1: επιβεβαιώθηκε πλήρως
0: του Κυριάκου Μητσοτάκη, του
1: Πρωθυπουργού. Σωστά. Επιβεβαιώθηκε όχι για το συνέδριο, για το προσυνέδριο, για το συνέδριο η απουσία του Κώστα Καραμαλή. Δηλαδή οι δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κύριος Σαμαράς γιατί τον διέγραψαν και ο κύριος Καραμαλής για τους λόγους που καταλαβαίνουμε και που περιέγραψε ο ίδιος σε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είπε για δυσόδηση, είπε οι Έλληνες αγρότες υφίστανται υπό Κώστας Καραμαλής, έτσι. Αφήστε τι λένε οι αριστεροί, οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι κατάπτυστοι, οι αναρχικοί κλπ. Εγώ μιλώ τι είπε ο Κώστας Καραμαλής. Είπε ότι επιδοτήσεις κάνουν αυτό που κάνουν.
0: Καραμαλικός.
1: Δηλαδή μισό λεπτό. Αν επικαλούμε το Καραμαλή, είμαι παρακαλώ Καραμαλικός. Αν επικαλούμε το ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα, είμαι Τσιμπρικός. Δεν γίνομαι ούτε Τσιμπρικός ούτε Καραμαλικός.
0: Για ανάσα και να δούμε, να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία με το καλό του συνάδελφο τον Χρήστο Τσαλικίδη για να μας μεταφέρει.
1: Και να πούμε, συμφωνήσαμε με τον Θωμά ότι το κορυφαίο θέμα για την πόλη μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, το οποίο και θα αναδείξουμε, είναι η Ryanair. Γιατί κάποτε μας είπαν ότι θα γίνουμε ο αεροπορικός κόμβος των Βαλκανίων. Και εδώ τα Τίρανα και τα Σόφια έχουν απογειωθεί και εμείς έχουμε όχι απλά προσγειωθεί, έχουμε μπει κάτω από το έδαφος.
0: Αυτό από ό,τι φαίνεται έχει να κάνει με την ίσως μεγάλο μέρος ευθύνης φέρνει και η διαχειρίστρια των αεροδρομών, η Fraport, η εταιρεία Fraport. Και ίσως οφείλεται και στο είδος της σύμβασης που υπέγραψε
1: ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Πες το, βγάλε το από την ψυχή σου. Τα είπαμε, ό,τι συμβαίνει. Και αν πέσουν ντρόουν ουκρανικά, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ θα φταίει πάλι. Είπαμε κάθε εβδομάδα. Όχι, μου αρέσει, κάνω κριτική τώρα σε τηλεοπτικό σταθμό για αυτό το ντοκιμαντέρ του 15, θυμήθηκε ο Skies να παίξει το αυτό του 15, έχει. Δεν σας είπα, μ' άκουσαν, φτιάχνουν λίστα, ελάτε να βρίσουμε μαζί τον Τσίπρα. Τη μια εβδομάδα είναι ο Βαρουφάκης, τώρα τη Δευτέρα θα είναι ο Λαφαζάνης, μετά θα είναι τη μεθεπόμενη η Κωνσταντοπούλου και πάει λέγοντας.
0: Την απικιοκρατική αυτή σύμβαση, ποιος την υπέγραψε,
1: ποια κυβέρνηση την υπέγραψε. Ήτανε προδιαγραμμένη.
0: Ποια κυβέρνηση έδωσε το OK για να χρηματοδοτηθεί η εταιρεία Fraport να πάρει δάνειο.
1: Εγώ ξέρω.
0: Περίμενε να ολοκληρώσω. Να πάρει δάνειο ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ούτως ώστε να αγοράσει τα 14 αεροδρόμια της χώρας.
1: Μάλιστα.
0: Που κάναν 1,2.
1: Το 2017.
0: Τα ξέρεις καλύτερα.
1: Μπράβο, το 2017. Η Γερμανία, ο Φούχτελ. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Καλά, αυτά έκαναν οι κατάπτυστοι του ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας. Η κυβέρνηση του ιδιωτικού τομέα, η κυβέρνηση που είναι αντικρατική, δεν φρόντισε 7 χρόνια. Για να θυμηθώ τις υποκλοπές. Εδώ έχουμε να κάνουμε με αντιπαράθεση δύο ιδιωτών. Είναι η Ryanair από την μια και η Hochtief, η Fraport από την άλλη. Δεν φρόντισε δύο ιδιώτες και μάλιστα όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Περιφερειάρχης μπλε. Δήμαρχη κατεξοχήν καταπληκτικά μπλε. Η κυβέρνηση μπλε. Επί 7 χρόνια δεν φρόντισε και το άφησε έτσι ξέμπαρκο αυτό και μπήκε και βγήκε και φεύγει τώρα και πάει, ας πούμε, για όνομα του Θεού. Αλλά λέει μέσα, είναι πολύ σαφές το ρεπορτάζ, για το ότι μειώθηκε το τέλος των αεροδρομίων, αλλά οι κύριοι της Fraport δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δηλαδή είναι εκτός νόμου ουσιαστικά. Έτσι. Και η κυβέρνηση περιγράφει
0: μέσω της σύμβασης που υπογράφηκε
1: μα
0: αυτό
1: ό,τι
0: το δικαίωμα.
1: Και να γίνει,
0: να
1: ρε,
0: πάμε,
1: παιδί,
0: όμως, να πάμε όμως εντάχει.
1: Δεν υφίσταται κυβέρνηση.
0: Ναι, να πάμε εντάχει.
1: Όλα είναι
0: στον καλό συνάδελφο.
1: Στον αυτόματο πιλότο, είπαμε. Τι έγινε?
0: Έχουμε στη γραμμή τον Χρήστο Τσαλικίδη, αλλά μπούρου.
1: Εγώ
0: εσύ που δεν σταματάς, έπεσε η γραμμή.
1: Έριξα τη γραμμή με τον μπούρου.
0: Δεν σε αντέχει ούτε η γραμμή.
1: Ούτε η γραμμή, είδες. Πάρτον στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Καλά, συγγνώμη. Να πούμε ζήτω ο Πρωθυπουργός μας, ζήτω η κυβέρνηση, λαοπρόβλητος. Να πω τρεις φορές για να λειτουργήσει η γραμμή. Έτσι.

0: Επιτέλους έχουμε γραμμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος ο Τσαλικίδης, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλα όσα πρόκειται να συμβούν στο συνέδριο, αλλά κυρίως τώρα το πολιτικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο πάρκο του Παύλου Μελάης, δεν είναι Χρήστο?
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελάη, εδώ που εγκαινιάζεται το Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης, το οποίο θα φιλοξενήσει τα εκτίθεται τα αρχαιολογικά ευρήματα, οποία βρέθηκαν από την αρχαιολογική σκαπάνη στη διάρκεια των εργασιών για το μετρό. Αυτή τη στιγμή έχει τελειώσει η δοξολογία και αναμένουμε σε πολύ λίγο τις ομιλίες της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Λίνας Μενδώνη και του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να ακολουθήσει μετά η παρουσία των εκθεμάτων στον Πρωθυπουργό και στους υψηλούς προσκεκλημένους στο εσωτερικό χώρο του μουσείου. Αυτή τη στιγμή στο Δήμα βρίσκεται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, ο κύριος Βαρνάδας. Και αμέσως μετά από εδώ, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στα συμμαχικά κινητήρια στο Zeitelink για να τιμηθεί η μέρα της Ευρώπης. Ακολούθως, η επόμενη στάση είναι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περιπτέρω 10, εκεί όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ο τελευταίος σταθμός πριν την έναρξη του συνεδρίου, το επόμενο Σαββατοκύριακο 15, 16 και 17 του Μαΐου. Όπως αναφέρθηκε πριν από λίγο Θωμά και Αλέξανδρε και Θωμά, για το Μουσείο Θεσσαλονικιών Μητρόπολης στηρίχθηκαν αυστηρά τα χρονοδιαγράμματα, οι πορεί εξασφαλίστηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψη. Και όπως λέει τώρα και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης, είναι μια ιστορική μέρα για την Θεσσαλονίκη εδώ στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά.
0: Για τη Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη είναι ιστορική μέρα, για να πούμε, γιατί επιτέλους ανεβαίνει ποιοτικά και η δυτική πλευρά της πόλης, η οποία τόσα χρόνια ήταν και είναι υποβαθμισμένη. Είναι ένα έργο σημαντικό για τη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Το σύνολο θωμα του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά έρχεται να δώσει μια μεγάλη όθηση στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εντός των επόμενων μηνών θα πραγματοποιηθεί και τα εγγένεια, το άνοιγμα στην ουσία του συνόλου του πάρκου. Και όπως λέει τώρα και ο Σεβασμιότατος, εδώ αναδεικνύεται η ιστορία της Θεσσαλονίκης, η αρχαιολογική ιστορία με τρόπο ζωντανό και τρόπο ουσιαστικό. Και αν θέλετε, είναι και η επιβράβευση, η επιβεβαίωση ότι και το μετρό και τα αρχαία μπορούν να συμβαδίσουν και κάτι το οποίο πραγματικά έχει επιτευχθεί.
2: Πάντως, να πούμε. Μου επιτρέψεις
0: ναι,
2: να
0: ναι,
2: κάνω
0: ναι, ναι, βεβαίως.
2: Αν μου επιτρέψεις, επειδή αναφέρθηκε στα χρονοδιαγράμματα, Χρήστο Τσαλικίδη, ότι το συγκεκριμένο στρατόπεδο, πρώην στρατόπεδο, παραχωρήθηκε στις 8 Μαρτίου του 2017 με την υπογραφή του Αλέξη Τσίπρα και του Πάνου Καμένου και δήμαρχο τότε το Δημήτρη Δεμουρτζίδη. Το λέω αυτό γιατί θέλω να σε ρωτήσω, τώρα είναι το συγκεκριμένο μουσείο, τότε δεσμεύτηκαν Πρωθυπουργός και Υπουργός Άμυνας ότι στο συγκεκριμένο χώρο και ο Δήμαρχος Δεμουρτζίδης ότι θα γίνει και ένα μουσείο, γιατί ήταν αρκετά τα κτίρια τα οποία θα παρέμεναν με απόφαση της εφορίας νεωτέρων μνημείων, ένα μουσείο αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και ένα μουσείο της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Για αυτά τα δύο μουσεία, του ποντιακού ελληνισμού και της Εθνικής Αντίστασης, ή έχει υποθεί κάτι μέχρι στιγμής?
1: Είναι τα εγγένεια του Μουσείου Θεσσαλονικιών Μητρόπολης για τα αρχαιολογικά ευρήματα του μετρό. Από εκεί και μετά τα υπόλοιπα θα τα δούμε όταν θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί στο κοινό τους επόμενους μήνες το σύνολο του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Και για να συμπληρώσω σε αυτό το οποίο ανέφερες και εσύ πριν από λίγο, σημασία δεν έχει ποιος βάζει τις υπογραφές, κάποιος κάνει προφανώς την αρχή, αλλά αυτό το οποίο μετράει είναι ότι εδώ πλέον έχουμε ένα έργο, ένα σημείο αναφοράς για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, το οποίο έρχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα. Είναι ένας χώρος πρασίνου, ένας πυλώνας ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης, την οποία, όπως λέει τώρα και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη χτυπά η καρδιά του απλού πολίτη.
2: Απλά, Χρήστο μου, καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Απλά επειδή το ίδιο έτος, το 2017, θυμήθηκε ο Θωμάς ότι είναι υπογραφή παραχώρησης των 14 αεροδρομίων στη Φράπορτ, ότι εκτός από τα συγκεκριμένα ατοπήματα της τότε κυβέρνησης του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, την ίδια χρονιά είχαμε και την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου.
1: Με διακοπές, δεν είναι
2: καλή. Το καταλαβαίνω, δεν είναι καλή η επικοινωνία.
1: Έχω χάσει τη μισή πρόταση από αυτό που ανέφερα.
2: Να την ξαναπώ.
1: Ναι, ναι, αν θέλει, σε παρακαλώ.
2: Ναι, αν έχει την καλοσύνη. Λέω, θυμήθηκα, επειδή μίλησε για χρονοδιαγράμματα, ότι την ίδια χρονιά το 2017 που υπογράφεται η παραχώρηση, την οποία την περίμεναν 40 χρόνια οι κάτοικοι τη Δυτική Θεσσαλονίκη και έγινε το 2017, την ίδια χρονιά υπογράφεται και το συγκεκριμένο η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων και του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης στη Φράπορτ. Επειδή το θυμήθηκε ο Θωμάς, εκτός από τα αρνητικά θυμόμαστε και τα θετικά, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρονοδιαγράμματα αφορά κυρίως το μουσείο.
2: Α, το μουσείο.
1: Το μουσείο, το μουσείο.
2: Όχι,
1: για να το διευκρινίσουμε, για να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Ωραία,
1: έχει να κάνει με το μουσείο, τα χρονοδιαγράμματα, όπως αναφέρθηκε και από τους ομιλητές, ήταν τηρήθηκαν αυστηρά.
2: Άκουσες, Θωμά, για το μουσείο μιλάει. Ναι, συγγνώμη, Χρήστο,
1: δεν είναι. Το μουσείο εγκαινιάζεται, δεν εγκαινιάζεται το Μητροπολιτικό Πάρκο.
2: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία έχουν διευθετηθεί και καλώς έχω το πράγμα. Τους επόμενους μήνες θα εγκαινιαστεί, θα παρατωθεί μάλλον στην κοινή χρήση και το σύνολο του Μητροπολιτικού Πάρκου.
2: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
3: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Πανόραμα επικαιρότητας. Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα. Θα περίμενα βέβαια σήμερα να το πούμε και αυτό, γιατί την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την ημέρα μνήμης γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, στο βαθμό που δεν έχουμε κάποιο μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού που είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση, και επειδή υπάρχει μια συνέχεια στο κράτος, να έχουμε μια παρέμβαση, μια διαμαρτυρία, έστω μια ανακοίνωση από τις Ποντιακές Ομοσπονδίες που να λένε, ρε παιδιά, μας υποσχεθήκατε ως κράτος ότι θα κάνετε σε αυτά τα εγκαταλελειμμένα κτίρια ένα μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού. Καλά κάνετε και δίνετε στην Θεσσαλονίκη αυτό το εκπληκτικό μουσείο των εκθεμάτων που βρέθηκαν.
0: Δεν ότι δεν βγήκαν οι παποντιακές οργανώσεις για να κάνουν.
1: Ξέρεις γιατί το λέω? Γιατί το 2017 υπήρχαν οργανώσεις των δυτικών συνοικιών που την ημέρα που υπογραφόταν η παραχώρηση διαμαρτύρονταν στην τότε κυβέρνηση για τα μέτρα οικονομικής πολιτικής. Το έχω που έχω μπροστά μου τις ανακοινώσεις. Αυτό απλά θυμάμαι. Ναι, απλά λέω ότι κάποτε διαμαρτύρονταν και για τον Μπουτάρι και για τον Τσίπρα και για τον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τη στάση τους απέναντι στον Ποντιακό Ελληνισμό. Σήμερα.
0: Άρα κάτι δεν κάνα καλά.
1: Σήμερα, ναι, μπράβο. Σήμερα όλα γίνονται καλά.
0: Και για αυτόν τον λόγο. Διαμαρτύρονται.
1: Μπράβο. Όλα καλά. Επομένως,
0: που
1: δεν γίνεται το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά. Αυτό ήθελα να πω και το είπα.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.

0: Και να περάσουμε, Αλέξανδρε, σε ένα συνονόματό σου. Αλέξανδρο το λένε και αυτό το καλεσμένο μας. Αυλονίτης, ανεξάρτητος.
1: Αγνοώ την παρουσία του, την αγνοώ.
0: Όχι, γιατί.
1: Γελάει τώρα. Γιατί την προηγούμενη φορά. Ναι, ναι, γελάει, άκουστε.
2: Για προχτές ήμουν τελείως, είχα κολλήσει με την
1: εγγονή
2: μου και έτσι τελείως και ζητά συγγνώμη.
1: Ευλογία. Τι συγγνώμη, Αλέξανδρε. Ευλογία είναι. Με το παιδί θα ασχοληθείς τώρα. Με εμάς θα ασχοληθείς. Για όνομα του. Λοιπόν, είναι.
0: Να διευκρινίσουμε και στους ακροατές και ακροάτριες.
1: Είναι δυο φορές παιδί μου που λέει.
0: Είναι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας.
1: Και φίλος της εκπομπής.
0: Καλημέρα,
1: Μάρκο. Κάντε τώρα τη δύσκολη ερώτηση που είπα. Είναι φίλος της εκπομπής. Λοιπόν, κάντε τώρα τη δύσκολη ερώτηση.
0: Όχι, δύσκολη ερώτηση δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Θέλουμε ένα σχόλιο για το εάν ενστερνίζεται
1: τι?
0: Τα όσα αναγράφονται στο μανιφέστο.
1: Ποιο μανιφέστο?
2: Ξεκινήστε με δύσκολες ερωτήσεις. Όταν βρισκόμαστε στο στάδιο αναζήτησης πολιτικής στέγης, και το λέω αυτό υπό την έννοια ότι έχουν τα κόμματα, θα λειτουργούν τα κόμματα, θα ήθελα να πω το σύνολο των ανεξαρτήτων βουλευτών που νομίζω φτάνουν κάπου τους 28. Mm. Να πάρουν μερικούς από αυτούς. Αστειεύομαι. Θα πω φυσικά την άποψή μου. Έχει αλλάξει αισθητά ο πυρήνας της πολιτικής σκέψης του Αλέξη του Τσίπρα. Mm-hmm. Χωρίς να ξεφεύγει μέσα φυσικά από το ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο της κεντροαριστεράς. Αυτό
0: έχει αλλάξει προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο?
2: Έχω την εντύπωση ότι οι καιροί ούμενε τι είναι, αλλά έπρεπε να υπάρξουν τέτοια ανοίγματα, διότι αν δεν υπάρχουν τέτοια ανοίγματα, δεν μπορείς να θεωρήσεις πια κυβερνός αριστερά. Κυβέρνησε μια φορά, εδέχθηκε πλήγματα, η ταυτότητά του, ο πυρήνας της πολιτικής και ιδεολογικής του άποψης κινείται στο αριστερό, στο ριζοσπαστικό κομμάτι. Τώρα το άνοιγμα προς το κέντρο του δίνει τη δυνατότητα να είναι πιο ελκτικός σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, έτσι ώστε να υπάρχουν οι ελπίδες και η αισιοδοξία ότι μπορεί να κάνει το, όχι το θαύμα, το μεγάλο βήμα ώστε να κατακτηθεί σε συνεργασία με άλλες δυνάμεις του κεντροαριστικού χώρου, του κεντροαριστερού χώρου, έτσι ώστε να είναι το όλο σχήμα κυβερνήσει τη χώρα.
1: Πάντως, Αλέξανδρε, συγγνώμη, Θωμά. Πάντως, Αλέξανδρε, εσύ την προηγούμενη φορά μας είπες ότι εγώ παρετούμαι αν πρέπει να παραιτηθώ από βουλευτής για να γραφτώ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Όχι, δεν το είπα.
1: Α, δεν το είπες. Εγώ κατάλαβα λάθος.
2: Κάποιος άλλος συνάδελφος. Εκεί θα πω ότι διαφωνώ. Διαφωνώ, αλλά αν επιβάλλεται και εφόσον θεωρεί ο Αλέξης ο Τσίπρας, τον οποίο θεωρώ και ως, πώς να το πούμε, τον άνθρωπο που, μάλλον η προσωπικότητά του, έδωσε τη δυνατότητα στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει κυβέρνηση, όπως και εμείς να εκλεγούμε φυσικά.
0: Άρα εσάς σας έλκει ο Αλέξης Τσίπρας με το σημερινό μανιφέστο που κατέφερε?
2: Δεν μπορώ να πω ότι δεν με έλκει, βεβαίως με έλκει, αλίμονο.
1: Άρα αν σας ζητήσει να παραιτηθείτε, θα παραιτηθείτε.
0: Αυτό είναι.
2: Ενώ διαφωνώ.
1: Όχι μόνο εσάς προσωπικά. Γιατί το είπε στη συνέντευξη του με τον Νίκο Χατζηνικολάου και λέει: δεν θέλω το σχήμα το δικό μου να προέρθει μέσα από τη Βουλή. Θέλω να είναι απλοί πολίτες, οι οποίοι ως απλοί πολίτες θα θέσουν την υποψηφιότητά τους στον ενώπιον του ελληνικού λαού.
2: Εκεί διαφωνώ. Ποτέ δεν θα είναι ένας βουλευτής που είναι.
1: Γι' αυτό παραιτήθηκε και ο ίδιος.
2: Ναι, 8 χρόνια να είναι ένας ουδέτερος πολίτης. Όχι, έχει συμμετάσχει στην πολιτική, είτε παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα, είτε δεν παραιτηθεί. Παραμένει να είναι ένας πολίτης ο οποίος άσκησε κοινοβουλευτικό έργο, ήταν βουλευτής και άλλοι φυσικά. Έχουν υπάρξει και υπουργοί.
1: Ναι, άρα εσείς, Αλέξανδρε Αυλονίτη, καθαρές κουβέντες. Άρα εσείς δεν θα παραιτηθείτε.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι ανεξάρτητος.
1: Ναι, ανεξάρτητος, αλλά είστε βουλευτής. Είτε ανεξάρτητοι, είτε ενταγμένοι.
2: Είπα προηγουμένως, αν υπάρξουν τέτοιες συζητήσεις από τις οποίες προκύπτει ότι θα μπορέσω να συμμετάσχω στο νέο σχήμα και ότι θα είμαι υποψήφιος βουλευτής.
1: Ναι.
2: Τη μηδενική βάση δεν τη θεωρώ σωστή. Ο βουλευτής που χρημάτισε βουλευτής εν προκειμένου και αν παρατηθεί 2-3 μήνες πριν από τις εκλογές, να μπει πάλι στην.
0: Δεν είναι αγνός και αμόλυντος που λέμε, ναι, κατά κάποιο τρόπο.
2: Έτσι, κρίση,
0: δεν είναι. Κουβαλάει μία ταυτότητα μαζί του ο βουλευτής.
2: Κουβαλάει, διότι μην ξεχνάμε ότι όντας βουλευτής και συμμετέχοντας στις νέες εκλογές, θέλει να κρυθεί και από το λαό. Δεν είναι, δηλαδή, δεν γεννιέται από παρθενογένεση.
0: Εσείς έχετε ξεκινήσει συνομιλίες με το υποδιαμόρφωση κόμμα. Σας έχει πλησιάσει κανείς?
2: Όχι, δεν έχω συζητήσει. Έχω συζητήσει φυσικά και με άλλα κόμματα με πρωτοβουλία. Άλλων, διότι εγώ είμαι λίγο παράξενος. Ποτέ
1: με
2: ποια
1: κόμματα?
0: Με άλλα κόμματα προς τα αριστερά ή προς το κέντρο?
1: Με ποια κόμματα, ρώτα ευθέως.
2: Κέντρο
1: είναι...
2: αριστερά. Θα ήθελα να το κρατήσω αυτό.
1: Α, να το κρατήσετε.
2: Να το κρατήσω για μένα.
1: Άρα με το Πασόκ. Άρα με το Πασόκ.
2: Ευκαιρία που κουβεντιάζουμε, αγαπητοί μου.
1: Αλέξανδρε Αυλονίτη, άρα έχεις κουβεντιάσει με το Πασόκ.
2: Λοιπόν,
0: συμπληρώνεις 20 χρόνια βουλευτής.
2: Υπήρξαμε μαζί είστε... στο ελληνικό κοινοβούλιο.
1: Το σεβασμό μου και την αγάπη μου.
2: Θα απαντήσω.
1: Όχι.
0: Πάντως, κύριε Αυλονίτη, έχετε μήπως 20 χρόνια βουλευτής? Μην τζάμπα κάνουμε υποθέσεις.
1: Ναι, ναι, σωστά. Γιατί αν είστε, έχουν αλλάξει το καταστατικό. Αν έχετε κάνει 20 χρόνια βουλευτής.
2: Με τον Τριανταφυλλίδη ήμασταν μαζί το 19, εκλεγήκαμε.
1: Έτσι. Όχι, εγώ εκλέχτηκα το 15. Εγώ εκλέχτηκα το 15 και δεν εκλέχτηκα το 23. Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα έχετε ελπίδες.
1: Μου έκανε καμιά ελπίδα. Μου έκανε την τιμή και νιώθω ευγνώμων, μια που το αναφέρει ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Μόνο γι' αυτό το αναφέρω. Νιώθω ευγνώμων στον κόσμο και στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, γιατί με τίμησαν και ο δημοσιογράφο, με το Λαβύριθο, με τίμησαν και ως βουλευτή.
0: Καλά, τώρα έχουμε τον Αλέξανδρο Αυλονίτη.
1: Επειδή το είπε, σύντομα.
2: Ο Αλέξανδρος όμως ήταν πάρα πολύ δυναμικός. Παρακολούθησα πολύ τις ομιλίες του. Ήταν δυναμικός, δεν ήταν.
0: Λοιπόν, το θέμα μας είστε εσείς και όχι ο Αλέξανδρος.
1: Μην είστε τέτοια στεναχωρή στο δωμά, μην τα λέτε.
0: Καθόλου. Το θέμα είναι. Εσείς τις όποιες αναδιατάξεις βλέπετε στον χώρο της αριστεράς και κεντροαριστεράς, υπάρχει κάποια ελπίδα κατά εσάς και σύμφωνα με την ιδεολογία σας για να μπορέσει να σταθεί απέναντι κάποιος στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Εννοείς από τα κόμματα της κεντροαριστεράς, αν μπορεί κάποιος να, ας το πούμε, να βγει πρώτος στον αγώνα της επικράτησης μεταξύ των άλλων κομμάτων σε επίπεδο αρχηγίας, αυτό εννοείται?
0: Ναι.
2: Να σας πω κάτι, είμαι απαισιόδοξος σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ μάλιστα ότι αυτή η εγωιστική αντιμετώπιση ενός τέτοιου τεράστιου προβλήματος, και λέω την εγωιστική αντιμετώπιση σε επίπεδο ηγεσιών των κομμάτων, αυτή με βρίσκει ξένο και εντελώς αρνητικό. Θεωρώ ότι οι ηγέτες, για να είναι και σωστοί ηγέτες, θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν για να νικήσουν έναν αγώνα πολιτικό, έναν αγώνα εκλογικό. Εάν δεν μπορείς να είσαι στρατηγός σε αυτή τη φάση, άφησε τους άλλους να κρίνουν ότι πρέπει να είναι στρατηγός κάποιος άλλος. Τι εννοώ, δηλαδή, με πιο απλοϊκό τρόπο? Εάν υπάρξει μια κοινή συνισταμένη, μια συμφωνία των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης να παλέψουν μαζί εκλογικά, ακόμα και σε επίπεδο συνομοσπονδίας κομμάτων, έτσι, ομοσπονδίας κομμάτων, τότε θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία για να επιλεγεί αυτός που θα καθοδηγήσει τον εκλογικό αγώνα, αυτός που πιθανόν να είναι και πρωθυπουργός της χώρας εφόσον υπάρχει νικηφόρα απορία.
0: Να ρωτήσω
2: εδώ
0: κάτι,
2: λοιπόν,
0: ναι,
2: σε αυτή την περίπτωση δεν το βλέπω πουθενά. Δηλαδή, αν πάρετε έναν τους αρχηγούς των κομμάτων μικρών και μεγάλων της αντιπολίτευσης, θα δείτε ότι επικρατεί ο εγωισμός. Ποιος θα πει του Ανδρουλάκη να μην ηγηθεί αυτής της προσπάθειας? Ποιος θα πει του Τσίπρα? Ποιος θα πει του. Ο Φάμελος ίσως υποχωρήσει και η Νέα Αριστερά. Ποιος θα πει στη ζωή Κωνσταντοπούλου ότι θα είσαι σε δεύτερο επίπεδο, δεύτερη μοίρα?
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Αυλονίτη. Και ναι, κάντε ολοκληρωμένη ερώτηση. Το γεγονός ότι στις δημοσκοπήσεις για την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού μετρώνται πλέον δύο πρωθυπουργοί, ο νυν και ο πρώην, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι. Και φαίνεται να είναι καταλληλότερος ο κόσμος να προτιμάει τον κύριο Μητσοτάκη. Σας προβληματίζει αυτό το γεγονός?
2: Δεν θυμάμαι σε δημοσκοπικό επίπεδο να έχει πάει.
0: Είναι όμως, να σημειώσουμε, είναι πρώτη φορά που αναμετρώνται δύο πρωθυπουργοί, έτσι, έχει διατελέσει πρωθυπουργοί.
2: Κατάλαβα, νομίζω μία φορά ίσως ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης περνάει σε δημοσκοπικά επίπεδα, περνάει τον πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν θυμάστε εσείς, αν δεν θυμάμαι σωστά, τότε δέχομαι διόρθωση. Έτσι λοιπόν δικαιολογώ ότι πάντοτε ο πρωθυπουργός της χώρας, όταν κρίνεται με άλλους αρχηγούς κομμάτων, πάντοτε βγαίνει πρώτος.
0: Ναι, ο κύριος Τσίπρας λοιπόν, στη δεδομένη περίπτωση, έχει διατελέσει όμως πρωθυπουργός και ο κόσμος κρίνει ανάμεσα το έργο των δύο πρωθυπουργών. Έχουμε έναν νυν και έναν πρώην πρωθυπουργό, άρα κρίνει δύο ανθρώπους που επέλεξαν, που ήταν στην ηγεσία της χώρας. Δεν επιλέγει ανάμεσα σε έναν πρωθυπουργό και έναν αρχηγό κόμματος. Έχει διαφορά αυτό εδώ.
2: Δεν έχεις άδικο σε αυτό. Θεωρώ όμως ότι αν υπήρχε, ας το πούμε ως πραγματικότητα, αυτό που είπα προηγούμενα, δηλαδή η ένωση των κεντροαριστερών δυνάμεων, τότε θα ήταν διαφορετικά και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Δηλαδή ο επικεφαλής της κεντροαριστεράς στην Ελλάδα δημοσκοπικά θα έπαιζε την πρωτιά με τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης παίζει σε ένα γήπεδο που θα έλεγα ότι έχει την κυριαρχία, μιας και είναι πρωθυπουργός. Αν αλλάξουν τα πολιτικά δεδομένα και τα εκλογικά δεδομένα έτσι όπως θα φαντάζομαι εγώ, τότε θα δείτε διαφορετικά ποσοστά.
1: Αλέξανδρε Αυλονίτη, να ρωτήσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Συνεχίζω τη σκέψη σου, γιατί πολύ συμφωνώ. Λες, ο καθένας πάει μόνος του. Υπάρχει εγωισμός. Ο καθένας λέει.
2: Θα το πω πολιτικό εγωισμό.
1: Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Άλλο θέλω να ρωτήσω τώρα. Από αυτό το πράγμα, για τους πολίτες που δεν εγκρίνουν την πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη και που θα ψηφίσουν άλλα κόμματα, θεωρείς εσύ ότι αν υπάρξει δεύτερος γύρος, δηλαδή από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, όποτε και να γίνει αυτή, εκτιμούν τώρα ακόμη και οι δημοσκοπήσεις, ακόμη και με την εκτίμηση ψήφου, ότι δεν φτάνει στα όρια της αυτοδυναμίας? Λοιπόν, αν πάμε λοιπόν για δεύτερη Κυριακή, εκτιμάς ότι οι πολίτες πρέπει να στραφούν και να στηρίξουν αυτόν που θα αναδείξουν δεύτερο? Όποιος και αν είναι. Μπορεί να είναι ο κύριος Τσίπρας, μπορεί να είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, μπορεί να είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορεί να είναι ο κύριος Βελόπουλος, μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Κρίνεις εσύ
2: αν. Αν έχουμε συμπεράσματα, καταλήξει συμπεράσματα από την τοπική αυτοδιοίκηση, όλα μπορούν να ανατραπούν. Να σας θυμίσω τις τελευταίες εκλογές στην Αθήνα.
1: Έτσι,
2: ο κύριος Δούκας στηρίχθηκε στο δεύτερο γύρο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έτσι.
2: Και ήχος αποτέλεσμα να πετάξει έξω
0: τον
2: Δήμαρχο.
0: Κύριε Αυλονίτη, μισό λεπτό λίγο, αν έχετε την καλοσύνη, επειδή είναι ο κύριος Μητσοτάκης στο Βήμα που εγκαινιάζει το Μουσείο Ευρημάτων Μετρό και επανερχόμαστε λίγο να ακούσουμε
3: τον
0: Πρωθυπουργό.
3: Και μόνο έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία κάθε εποχής που προηγήθηκε, τη δική μας, να γεφυρώσουμε το σήμερα με το χθες. Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό αν σκεφτεί κανείς ότι ο άξονας της Εγνατίας έχει τις απαρχές του στη ρωμαϊκή λεωφόρο Ντεκουμάκνους Μάξιμους ή να κατεβαίνει στο σταθμό της Αγίας Σοφίας και εκεί να διαπιστώνει την εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από τους ελληνιστικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Είναι μια καθημερινή συνάντηση με την ιστορία που εξάπτει την περιέργεια και εντείνει τη δίψα για γνώση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τα ευρήματα που εκτίθενται στις στάσεις του μετρό, θα σπεύσουν τώρα σεβασμιότατε να έρθουν να επισκεφθούν αυτό το μουσείο. Να δουν τα δεκάδες χιλιάδες αντικείμενα που διασώθηκαν, συντηρήθηκαν και παρουσιάζονται τώρα σε αυτό το χώρο. Θα δουν από κοντά τα κατάλοιπα μιας μοναδικής ρωμαϊκής έπαυλης που βρίσκεται πλέον στο περιβάλλον του κτηρίου. Μικρή και μεγάλη μαζί. Το μουσείο έχει ειδικό χώρο απασχόλησης για παιδιά, διευκολύνοντας τους γονείς. Και όλα αυτά, αγαπητέ μου Δήμαρχε, μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλος Μελάς, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα. Θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε εδώ σε λίγες εβδομάδες, να το εγκαινιάσουμε για να διαμορφώσουμε εδώ στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπως είχαμε δεσμευθεί, μία αληθινή αστική αλλά και πολιτιστική όαση για τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της. Ένας περίπατος στη φύση, αλλά και ένα χρήσιμο ταξίδι στη συλλογική μας μνήμη, γιατί όπως είπε και ο Υπουργός, εδώ θα δημιουργηθούν δύο ακόμα μουσεία, το ένα αφιερωμένο στον προσφυγικό ελληνισμό, που κατέφυγε εδώ όταν αναγκάστηκε σε δραματικές συνθήκες να αφήσει τις πατρογονικές εστίες του Πόντου, της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης, το δεύτερο μουσείο, το οποίο τιμά την εθνική αντίσταση, σε ένα σημείο, να θυμίσω, φυλακίσεων, βασανιστήριων και εκτελέσεων στα χρόνια της κατοχής.
4: Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω, επειδή εγώ ρώτησα τον Χρήστο Τζαλικίδη αν έγινε αναφορά για τα δύο μουσεία που αποτελούν δέσμευση της ελληνικής πολιτείας από το 2017, από Τσίπρα και Καμένο, τώρα πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός, και να πω ένα έβγε σε ό,τι με αφορά, δική μου είναι η ευθύνη, εγώ το λέω, το έβγε. Έβγε στον κύριο Μητσοτάκη που λέει ότι θα γίνει και το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και το Μουσείο Ποντιακού Ελληνισμού.
0: Μέχρι σήμερα και ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχει πει το δρομολογεί.
1: Καλά, εγώ δεν κάνω γενικολογίες και πέρα, αναφορές. Λέω, άκουσα και, πέρα, εγώ και θα λέω μείνω, μπράβο, γιατί το ρώτησα χωρίς να ξέρω να την ομιλία του.
0: Να πάμε στον κύριο Αυλονίτη, αλλά να πω από την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη κρατάω εγώ το γεφυρώσαμε το σήμερα με το χθες. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτά, η ιστορία της Θεσσαλονίκης από τα πρώτα της χρόνια έως σήμερα είναι μέσα στο Μουσείο Θεσσαλονικείο Μητρόπολης που βρίσκεται στο πάρκο Παύλου Μελά. Και κύριε Αυλονίτη, επιστρέφουμε σε εσάς, σας διακόψαμε, αλλά έπρεπε να ακούσουμε τι λέει ο Πρωθυπουργός για το νέο μουσείο με τα ευρήματα, που θα στεγαστούν τα ευρήματα του Μετρό.
1: Ολοκλήρωσε και συγγνώμη για τη διακοπή, Αλέξανδρε.
2: Δεν θυμάμαι που είχαμε μείνει, γιατί οδηγούσα.
1: Έθεσα το ερώτημα περί πολιτικού εγωισμού που έχουν όλοι οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης και έθεσα το ερώτημα αν υπάρξει δεύτερη Κυριακή, γιατί από την πρώτη κανείς δεν θα έχει βγάλει αυτοδυναμία, αν πρέπει να οι πολίτες να κατευθυνθούν και να ενισχύσουν τον δεύτερο, όποιον δεύτερο είπα, έτσι, σε σχέση με την υπόθεση.
0: Καλά,
1: πάλι.
0: Σενάρια είναι αυτό.
1: Είναι η υπόθεση ότι θα είναι πρώτος ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό.
2: Κύριε Πιανταβιλίδη, μ' άκου λίγο. Ναι. Θεωρώ ότι θα υπάρξει ως εξέλιξη το σύνηθες. Δεν είναι το σύνηθες αυτό που γίνεται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Παράδειγμα που σας έφερα πριν από λίγο στον Δήμο της Αθήνας. Θεωρώ ότι στις εκλογές τις δεύτερες, όχι στη δεύτερη Κυριακή, δεν είναι επαναληπτικές εκλογές, στις δεύτερες εκλογές θα επικρατήσουν άλλα κριτήρια στον κόσμο. Ο κόσμος δεν θέλει συνεχείς εκλογές έτσι ώστε να αναρριφθεί κάποια στιγμή αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο λαός ψηφίζει με κριτήριο να κυβερνηθεί ο τόπος. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι το πρώτο κόμμα έχει όλες τις πιθανότητες να επιλεγεί από τον ελληνικό λαό και να κυβερνήσει. Τώρα, αν έχει μεγαλύτερο ποσοστό από τις προηγούμενες εκλογές, δεν το ξέρω. Σημασία έχει όμως ότι θα αποτελέσει αυτό έλξη προς τα άλλα τα κόμματα, ώστε κάποια από αυτά να συνασπιστεί το πρώτο κόμμα και να φτιάξει μια κυβέρνηση έστω και συμμαχική. Έλξη προς τα άλλα τα κόμματα, ώστε κάποια από αυτά να συνασπιστεί το πρώτο κόμμα και να φτιάξει μια κυβέρνηση έστω και συμμαχική.

0: Καλά, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ναι, λοιπόν, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος δεν.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Τον είχες ναι. προγραμματίσει, αλλά δεν σου βγαίνει.
1: Όχι, δεν μου βγαίνει. Με έστειλε μήνυμα ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, επειδή είμαι με τον Πρωθυπουργό αυτή τη στιγμή μαζί,
0: μάλιστα,
1: περίπου σε μία ώρα θα μπορέσω να.
0: Σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει η εκπομπή.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος μου είπε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, αν έχει τελειώσει, αν προλάβουμε, θα το βγάλουμε
0: πάλι
1: να μας
0: καλά,
1: πει.
0: Καλά, βγάλαμε τον Αλέξανδρο Ναυρονίτη.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα στο δεύτερο μέρος έχουμε το μεγάλο πρόβλημα για το οποίο λέγαμε στην αρχή της εκπομπής.
0: Ναι.
1: Και ποιο είναι
0: για
1: αυτό?
0: Για το οποίο λέγαμε και επειδή σου το είπα, και, αλλά τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ότι έχεις μια συγκεκριμένη κατεύθυνση που βλέπεις τα πράγματα. Διαβάζω εδώ.
1: Εγώ έχω συγκεκριμένη.
0: Μισό λεπτό να σου πω. Να σου πω, να πω. Ναι, γιατί για όλα αυτά ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σου διαβάζω λοιπόν 8 Σεπτεμβρίου του 2014 και δεν γελάω. Τα ΙΠΕΔ ανακοίνωση μέσα στο Νοέμβριο του 2014. Έτσι, Νοέμβριο του 2014 λέω.
1: Ναι.
0: Σαμαράς Βενιζέλος. Η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ως το Νοέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η παραχώρηση. Ναι, εσύ είπες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το τα έδωσε. Και εγώ λέω, σου είπα προηγουμένως, και κάθε φορά πρέπει να βγάζω τα πιστήρια, τα τεκμήρια, ότι ήταν δρομολογημένοι από την προηγούμενη κυβέρνηση.
1: Και ήταν ο πιθανό.
0: Και τώρα η κυβέρνηση του 7 χρόνια, γιατί δεν τα αλλάζει?
1: Υπάρχει σύμβαση αυτή τη
0: στιγμή. Α, τότε δεν υπήρχε σύμβαση που υποχρέωνε το Τσίπρα να κάνει.
1: Όχι, δεν υπήρχε.
0: Αφού υπήρχε το. Θωμά, τώρα. Μιλάω σοβαρά και δεν γελάω. Καλά, δεν τα λες για να μου κάνεις κόντρα. Υπηρετούμε τους ακροατές που μας ακούν και πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ότι η παραχώρηση των 14 αεροδρομίων ξεκίνησε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, υπεγράφει τότε, και απλά έγινε η τυπική διαπίστευση το 2015, το 2016, το 2017. Αυτό λέω.
1: Υπεγράφει μια προσυμφωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ έριξε την κυβέρνηση Σαμαρά.
0: Έριξε την κυβέρνηση.
1: Ναι, έριξε την κυβέρνηση.
0: Δεν πήγαμε σε εκλογές.
1: Ξέρεις πολύ καλά τι εννοώ, έτσι.
0: Όχι, δεν ξέρω τι εννοείς.
1: Έριξε λοιπόν την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Με αφορμή το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.
0: Δεν έριξε, ως όριζε το Σύνταγμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα,
0: ναι,
1: η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: ΑΝΕΛ,
0: ναι,
1: ανεξάρτητοι Έλληνες.
0: Έκανε διαπραγμάτευση 6 μήνες.
1: Έκανε διαπραγμάτευση.
0: Μπράβο.
1: Και υπέγραψε,
0: ναι,
1: μια νέα συμφωνία.
0: Μια νέα συμφωνία.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μπράβο.
1: Με τη Fraport.
0: Ναι, όχι, μια νέα συμφωνία συνολικά.
1: Με τη Fraport.
0: Που λέγεται τρίτο μνημόνιο. Συνολικά.
1: Εσύ μέχρι τώρα μας
0: την οποία έλεγε.
1: Τρίτο μνημόνιο
0: ναι, την οποία όμως. Την οποία όμως την έθεσε υπόψη του λαού το Σεπτέμβριο του 2015. Και είπε. Αυτά μπόρεσα να κάνω.
1: Είναι κολοτούμπα τότε, έτσι, με το δημοψήφισμα και πάει λέγοντας.
0: Καλά, πρέπει να τα πεις αυτά, γιατί άμα δεν πεις ότι φταίει ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορείς. Απλά να θυμίσω λοιπόν ότι έγιναν εκλογές το 15 το Σεπτέμβριο και είπε, αυτά μπόρεσα να κάνω εγώ με τη διαπραγμάτευση. Λοιπόν, αν θέλετε ψηφίστε το ΚΚΕ, ψηφίστε το Βαρουφάκη, ψηφίστε τη Νέα Δημοκρατία, ψηφίστε, αλλά ξαναψήφισαν τον Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει. Και το 19 κάτι που δεν είπε στην ομιλία μας.
1: Η δική σου
0: αυτό,
1: εκδοχή, ότι ήσουν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Αυτό τι σχέση
1: τότε
0: έχει τώρα που
1: πώς δεν έχει
0: τώρα
1: σχέση.
0: Τοποθετούμε ως δημοσιογράφος.
1: Ναι, αλλά
0: είναι η δική μου άποψη ότι γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015.
1: Η δική είναι άποψη. Εκδοχή, σε τι λες, σε αυτά που
0: συγγνώμη, είναι άποψη ότι γίνανε εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015.
1: Η δική σου εκδοχή πώς

0: Έγιναν οι εκλογές και πώς φτάσαμε στις εκλογές.
1: Είχε υποχρέωση να κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο 2015.
0: Όχι, δεν έχει καμία υποχρέωση και τότε, την έκανε.
1: Και το έκανε. Και έθεσε υπόψη την τρίτη συμφωνία, μεταξύ των οποίων και τα αεροδρόμια στο Ισραήλ.
0: Το δημοψήφισμα τέθηκε αυτή η πρόταση, την οποία έκανε.
1: Ποια πρόταση τέθηκε? Για τα 14 αεροδρόμια.
0: Όχι για τα 14, αλλά γενικότερα. Για το τρίτο μνημόνιο που λες.
1: Για το τρίτο μνημόνιο.
0: Που είπες εσύ, επιτέλους παραδέχτηκες ότι υπέγραψε τρίτο μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Παραδέχτηκα. Αυτό το λέει μέχρι τώρα η ιστορία, την ιστορία
0: μέχρι
1: λέω.
0: Τώρα μας έλεγες ότι την δεν ιστορία, έχει υπογράψει μνημόνιο.
1: Την ιστορία λέω. Τέλος πάντων, καλά, λοιπόν, δεν βγαίνει άκρη. Πάντως να σου πω, επειδή επικαλείσαι και κινείσαι σε προσωπική βάση και αντιπαράθεση, δεν το περίμενα από σένα. Να μου το έλεγε κάποιος καλεσμένος ότι μιλάτε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το καταλαβαίνω. Για να του δώσω εξήγηση. Το ότι εσύ λες ότι δεν τοποθετούμε ως δημοσιογράφος, αλλά τοποθετούμε.
0: Για εκείνη την περίοδο. Καλά.
1: Το θεωρώ ασυγχώρητο από την πλευρά σου. Να κάνεις αυτό το ατόπιμα στον αέρα να πεις αυτό το πράγμα.
0: Για εκείνη σημαίνει, την περίοδο σου είπα.
1: Εκείνη την περίοδο την έζησα. Αλλά έχω την ευθυκρισία. Ναι, έχω την ευθυκρισία από τον οποίο έχω αποχωρήσει εδώ και 2 χρόνια. Έχω την ευθυκρισία να τοποθετούμε και πάλι συνεχίζεις. Τέλος πάντων, δεν.

0: ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνειδητή βαθιά πολιτική επιλογή η ίδρυση του Μουσείου Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης, τόνισε ο Πρωθυπουργός, στα εγγένεια του οποίου παρέστη μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, όπου εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τις ανασκαφές για την κατασκευή του μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο στεγάζεται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά και το οποίο στο σύνολό του θα εγγενιαστεί τον επόμενο μήνα. Στη συνέχεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, στη μεγαλύτερη στρατιωτική νεκρόπολη των Βαλκανίων, με 22.000 τάφους στρατιωτών από όλες τις εθνότητες, ενώ το μεσημέρι θα παραστεί στις εργασίες του Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ. Την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσυρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενημερώθηκε για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρότυπα της νέας θητείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Στη Θεσσαλονίκη, ιδιαίτερα σήμερα, τιμώνται οι αγώνες και οι αγωνιστές του Μάη του 36 στη μεγαλύτερη απεργία των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, που κατέληξε σε αιματηρή σύγκρουση με τις δυνάμεις ασφαλείας που γέμισε τον επιτάφιο του Γιάννη Ρίτσου. Οι οργανώσεις και τα σωματεία της Θεσσαλονίκης τίμησαν τη μνήμη των αγωνιστών με συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία στο κέντρο της πόλης, η οποία είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης προχώρησε σε εκδήλωση με κατάθεση στεφάνων στις 10.30 στο Μνημείο Πεσών των Εργατών στην πλατεία Καπνεργάτη. Σε ανακοίνωσή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι 90 χρόνια μετά οι αγώνες για δικαιώματα και διεκδικήσεις συνεχίζονται και παραμένουν επίκαιροι. Οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες της χώρας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα παρόν και ένα μέλλον χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή επισφάλεια και ανισότητες, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Τελετή μνήμης στα συμμαχικά νεκροταφεία οργάνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τελέστηκε δοξολογία και πραγματοποιήθηκε και κατάθεση στεφάνων. Στο 5,4% είναι τελικά ο πληθωρισμός του Απριλίου, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, έναντι του 3,9% το Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφησαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Η Σόβια Κάθριξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 34χρονου στο κεντρικό πεζόδρομο των Σερών ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα 3 άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθριξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε ένα 5ο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί σε δίκη. Σε κανέναν εκ των καταδικαστέντων ηλικίας από 28 έως 31 ετών δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό και όλοι επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνται ως προσωρινά κρατούμενοι από τον περσινό Ιανουάριο. Στην διεθνή επικαιρότητα, εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό, με αντίπεινα απειλούν τώρα από την Τεχεράνη. Σε ισχύ από χτες μέχρι τις 11 του μηνός η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Τραμπ δήλωσε χτες ότι οι ηγέτες των δύο χωρών συμφώνησαν στο αίτημά του για τριήμερη εκεχηρία και ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων από κάθε πλευρά, λέγοντας ότι θα μπορούσε να είναι η αρχή του τέλους αυτού του μακροχρόνιου πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα σε 4 κοινότητες στο νότιο τμήμα της χώρας. Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε προειδοποιήσεις εκένωσης για πολλά χωριά στο νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, στις φυλακές Κορυδαλλού, βρίσκονται από νωρίς το πρωί σήμερα. Ο 54χρονος δράστης της εμψυχρό δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της Γραμμής και το ζευγάρι έφτασε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Και μια ματιά στον καιρό, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Δβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Πανόραμα επικαιρότητας.
1: 360 μοίρες θέα με ανοιχτές κεραίες στην πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.
2: Πανόραμα, πανόραμα.
0: Ούτε παπαγάλους, ούτε παπαγαλία.
1: Πολύπλευρη ενημέρωση και άποψη.
0: Με τους Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη
1: και Θωμά Τσίμπα.

0: Δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, 12 και 10 πρώτα λεπτά, μετά το δελτίο ειδήσεων, το πανόραμα επικαιρότητας με τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και το Θωμά Τσίμπα είναι εδώ και συνεχίζει. Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ρούλα Αρβανιτίδου έδωσε τη σκυτάλη στον συνάδελφο Βαγγέλη Καπετάνου. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό συνάδελφο, τον Μπάμπη Γιαννακίδη, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Φίλων Κυβερνίου, το γνωστό σε όλους μας παλατάκι, για το οποίο το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, που από ό,τι φαίνεται το μέλλον είναι ευίωνο, θα μιλήσουμε γι' αυτό. Καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι μια ιστορία λίγο δύσκολη που πέρασε από αρκετά κύματα και είναι κατάφερε αλήθεια να πάρει ένα καλό δρόμο με τον αγώνα που έδωσε εσύ και κάποιοι άλλοι στην αρχή που ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια σωτηρίας αυτού του κτηρίου, του κοσμήματος για την ανατολική πλευρά της πόλης.
1: Και για όλη την πόλη και για όλη την περιοχή. Δεν είναι το κόσμημα, δεν περιορίζεται η έγκλη του, η γεωμορφιά του στα γεωγραφικά όρια του Δήμου Καλαμαριάς, γιατί εκεί ανήκει γεωγραφικά, αλλά η συμβολή του, η ομορφιά του, η θέση του κτλ. Είναι κάτι το οποίο φέρνει ένα θετικό αποτέλεσμα στην πόλη ολόκληρη.
0: Λίγο την ιστορία. Αυτό ξεκίνησε ως ένα κτίριο που θα στέγαζε τον εκάστοτε Υπουργό Βορείου Ελλάδος τότε, το 60.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξεκίνησε τη δεκαετία του 50. Για την ακρίβεια, οι εργασίες ξεκίνησαν το 57 και το καλοκαίρι του 57 εκεί στη θέση Μικρό Έμβολο στο Καραμπουρδάκι. Μια ιδανική θέση, μια φοβερή θέση που βλέπεις όλη τη Θεσσαλονίκη από την ανατολικότερη της πλευρά μέχρι και την περιοχή του Καλοχωρίου. Βλέπεις τα πάντα. Είναι φοβερή η θέση. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 60. Το κτίριο αυτό προοριζόταν, όπως είπε στο μάμο, για κατοικία του εκάστοτε
0: Υπουργού. Μπάμπη, λίγο, αν έχεις την καλοσύνη, κάτσε σε ένα σημείο, γιατί ακούμε πολλά παράστα. Υπάρχουν πολλά παράστα.
1: Είμαι ακίνητος, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, για να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Εντάξει, εδώ ακούγεσαι καλά, νομίζω.
1: Ακούω καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι προοριζόταν.
0: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Βγες έξω στα βουνά και στα λαγκάδια που είσαι, Μπάμπη, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε και να έχεις καλύτερο σήμα.
1: Για να δω, να κάνω μια προσπάθεια.
0: Εδώ καλά είσαι.
1: Εδώ καλά είμαι.
0: Ναι.
1: Είμαι με το ένα πόδι όμως.
0: Θα παίξουμε σαν την πορεία θα είναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Ακούγομαι καλά, να
0: συνεχίσω. Ναι, ναι, ναι, ακούγεσαι καλά, Μπάμπη.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι εξ αρχής η χρήση του προοριζόταν για να αποτελεί την κατοικία του εκάστοτε Υπουργού Βορείου Ελλάδος. Το 1963 όμως είχε αποφασιστεί να παραχωρηθεί η χρήση του κτηρίου στην βασιλική οικογένεια για να διαμένει όταν επισκεπτόταν τη Θεσσαλονίκη. Πάντως από ό,τι φαίνεται από όσα στοιχεία συγκεντρώσαμε, δεν μας προκύπτει η βασιλική οικογένεια να διαμένει σε αυτό το κτίριο και κάποιες πληροφορίες που υπάρχουν λένε ότι όλο αυτό το διάστημα έμεινε μόλις μία βραδιά. Η βασιλική οικογένεια προτιμούσε το Μετεράνε Παλάς, το παλιό Μετεράνε Παλάς στην παραλιακή της Θεσσαλονίκης.
0: Αλλά το τίμησαν πολλές προσωπικότητες πολιτικές.
1: Το τίμησαν. Σε αυτό το κτίριο έμειναν, φιλοξενήθηκαν σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής, του πολιτισμού, του πνεύματος. Ανάμεσά τους Έλληνες πρωθυπουργοί, όπως ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πρόεδρος Δημοκρατίας, όπως ο Χρήστος Σαντεζάκης και ο Κωστής Στεφανόπουλος. Είχαμε πολλούς ξένους αρχηγούς κρατών, βασιλείς, πρέσβεις, ανθρώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, των γραμμάτων και της εκκλησίας, του πνεύματος γενικότερα. Ειδικά στην αυλή του κυβερνίου έγιναν πολύ όμορφες εκδηλώσεις και μάλιστα εμείς θυμόμαστε που κάναμε και το οικονομικό ρεπορτάζ ότι για πολλά χρόνια εκεί γινόταν και η δεξίωση των εγγενείων της έκθεσης.
0: Θυμόμαστε όμως και κάτι άλλο, Μπάμπη Γιαννακίδη, το γεγονός που κατά τη διάρκεια της Θεσσαλονίκης Πολιτιστικής Πρωτεύουσας στο μακρινό 97 είχε φιλοξενήσει την έκθεση του μεγάλου ζωγράφου, ναι, Καραβάτζο, και ήταν ό,τι πρέπει για χώρος τέχνης, κάτι που προορίζεται ακόμη και σήμερα. Αυτός θα είναι ο προορισμός από τη στιγμή που τον υιοθέτησε η Βουλή, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι, όπως συνοπτικά τα είπες, το κτίριο αυτό πια το έχει υιοθετήσει η Βουλή. Η έκθεση Καραβάτζο, όπως και κάποιες άλλες εκδηλώσεις που έγιναν εκεί σημαντικές, έδωσαν και το στίγμα, έβαλαν τη σφραγίδα τους και περνάνε μέχρι και σήμερα το πνεύμα για το τι πρέπει να γίνει αυτός ο χώρος. Η έκθεση του Καραβάτζο ήταν μια εξαιρετική, είχε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και νομίζω ότι θα είναι στενά συνδεδεμένη πια με την ιστορία αυτού του κτιρίου.
0: Να πούμε ότι τελευταίος πολιτικός που έμεινε στο κυβερνείο ήταν ο υπουργός Μακεδονίας, ο τότε υπουργός Μακεδονίας Τράκης, ο Κοζανίτης, ο Νίκος Τσιαρτσόνης.
1: Ναι. Ο Νίκος Τσιαρτσόνης έμεινε την διετία 2004-2006. Θυμάμαι, σε μια συνέντευξη που μου είχε παραχωρήσει για αυτό το θέμα, για τις εξελίξεις γύρω από το κυβερνείο, μου είχε πει ότι τους πρώτους μήνες που διέμεινε στο κτίριο δεν έβλεπε να βγαίνει νερό καθαρό από τις βρύσες. Όλο αυτό το διάστημα το νερό δεν πινόταν, ήταν σκουριασμένο. Και βέβαια αυτός είχε μείνει σε ένα μικρό τμήμα του κυβερνείου, γιατί είχαν αρχίσει ήδη οι φθορές στο κτίριο. Μάλιστα. Εξάλλου, ως χώρος κατοικίας του εκάστου υπουργού Μακεδονίας Τράκης Βόρειας, ήταν το ανατολικό κομμάτι του επάνω ορόφου, δεν ήταν όλο το κτίριο κατοικία.
0: Μάλιστα.
1: Το 2006 που άλλαξε ο υπουργός, ο διάδοχός του, ο εκ Καβάλας, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή,
0: ο Γιώργος Καλατζής.
1: Ο Γιώργος Καλατζής, λοιπόν, είχε αποφασίσει και είχε δρομολογήσει μάλιστα τις διαδικασίες για την ανακαίνιση και να γίνουν κάποια έργα τέλος πάντων για την βελτίωση της κατάστασης. Αλλά αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
0: Μπάμπη, τι σας έκανε εσάς την πρώτη ομάδα να προχωρήσετε στη συγκρότηση ενός συλλόγου φίλων κυβερνίου και να φτάσετε...
1: Η οπτική επαφή με το κτίριο, με τον χώρο. Επειδή οι περισσότεροι της αρχικής ομάδας μένουμε στην Καλαμαριά, ζούμε εκεί και σχεδόν κάθε μέρα περνάμε από μπροστά από το κτίριο. Βλέποντάς το, ειλικρινά πονούσε το μάτι και μετά η ψυχή του καθενός μας. Σε μία από αυτές τις τυχές κουβέντες που κάνουν φίλοι και γνωστοί μεταξύ τους, είπαμε, παιδί μου, εντάξει, πότε θα γίνει κάτι για αυτό το κτίριο? Δεν μπορεί να ρημάζει έτσι. Να περνάει ο κόσμος απ' έξω, να το βλέπει, να πληγώνει η ψυχή του και να μην μπορεί να το χαρεί. Ένα κομμάτι της πόλης. Γιατί δεν μπορεί να το χαρεί ο πολίτης?
0: Πόσο δύσκολες ήταν οι πρώτες επαφές που είχατε για τη σωτηρία του?
1: Να πω την αλήθεια, δεν ήταν δύσκολες, γιατί καταρχήν υπήρχε μεταξύ μας ένας διάχυτος ενθουσιασμός. Οι πρώτοι 3-4 που μαζευτήκαμε γίναμε πολύ γρήγορα 10-15, 30-300. Υπήρχε ένας ενθουσιασμός, ήταν πολύ ωραία η ιδέα. Σε όποιον και να το λέγαμε, του άρεσε η ιδέα. Επίσης, υπήρχε μια θετική αντίδραση, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο, και από τις δυνάμεις της πόλης, είτε τους πολιτικούς εκπροσώπους της πόλης, είτε τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, του πνεύματος, του πανεπιστήμιου κτλ. Άσχετα αν δεν ήρθαν όλοι στο πλευρό μας, αλλά δεν ήρθαν γιατί οι περισσότεροι δίνουν κόλλημα. Αλλά αυτοί που ήρθαν, ήταν και από όλα τα κόμματα, από όλους τους χώρους, δείχνανε αποφασισμένοι να το δουλέψουν και να το παλέψουν αυτό το ζήτημα και να το κάνουν ζήτημα της πόλης. Και όποιες κάποιες μικρές φωνές προσπάθησαν να το κάνουν να έχει χαρακτηριστικά μικροκομματικά ή μικροτοπικά, μείναν εκτός. Τους απομόνωσαν όλοι οι υπόλοιποι. Γρήγορα λοιπόν έγινε υπόθεση πια της πόλης.
0: Και πριν 2 χρόνια περίπου, τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά, του 24, είχατε φτάσει σε συνεργασία με τη Βουλή και υπογράφηκε η...
1: Όλη αυτή η δημοσιότητα που υπήρξε γύρω από το ζήτημα.
0: Πάντως, πριν προχωρήσεις, Μπάμπη, να ολοκληρώσω να πω κάτι, ότι βοήθησαν βουλευτές και άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης από όλες τις παρατάξεις και από όλα τα κόμματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Αυτό ακριβώς έλεγα προηγουμένως, ότι οι άνθρωποι που πλαισίωσαν, γιατί είπα και για πολιτικούς εκπροσώπους της πόλης, αναφερόμαστε σε αυτούς, που πλαισίωσαν την προσπάθεια ήταν από όλα τα κόμματα. καταφέραμε το θέμα αυτό να το κρατήσουμε σε ένα στάδιο που να έχει υπερκομματικό και υπερτοπικό χαρακτήρα και ενδιαφέρον. Και αυτό μέχρι τώρα ισχύει. Λοιπόν, με αυτές τις ενέργειες και με την συμβολή των αυτοδιοικητικών και των βουλευτών, όσοι ενεπλάξαν στην υπόθεση αυτή, το θέμα έφτασε στην κεντρική εξουσία. Έφτασε λοιπόν στην Αθήνα, απασχόλησε και την κυβέρνηση και τον Ιούνιο του 2024, ύστερα από αυτές τις αλλεπάλληλες ενέργειες της δικές μας και όλων όσων είπα προηγουμένως ένωσαν τις δυνάμεις τους μαζί μας, υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στη Βουλή των Ελληνών, η οποία, όπως είπες και εσύ, προηγουμένως, το υιοθέτησε πια το κτίριο, μεταξύ λοιπόν της Βουλής των Ελλήνων, του Υπερταμείου και της ΕΤΑ, της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου. Στόχος, όπως αναφέρθηκε και τότε σε εκείνη τη συνάντηση, την οποία μάλιστα ήταν και ο Πρωθυπουργός ο Κώστας Μητσοτάκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ένα κάπα κράτησα σωστά. Λοιπόν, σκοπός αυτής της σύμβασης ήταν η αποκατάσταση των ζημιών, η αναβάθμιση και η αξιοποίηση του κτίριου ως ένας χώρος πολιτισμού, ως ένας χώρος φιλοξενίας συνεδρίων και διαφορών εκδηλώσεων.
0: Και τελικά αρχίζει το όνειρο να παίρνει σάρκα και οστά. Πριν λίγο σε εβδομάδες, δεν ξέρω, ή μέρες, υπογράφηκε η σύμβαση του αναδόχου.
1: Τέλη Απριλίου. Έγινε γνωστό ότι μέσα
0: πριν
1: από.
0: Πριν ένα μήνα δηλαδή, περίπου.
1: Ναι, ακριβώς. Σωστά. Μέσα από ένα διεθνή διαγωνισμό ανακηρύχθηκε ο ανάδοχος που αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης και λειτουργίας του κυβερνίου.
0: Τι διάρκεια θα έχουν τα έργα αυτά ώστε να δοθεί στο κοινό μετά?
1: Με συγχωρείς, τώρα εγώ δεν σε άκουσα.
0: Τι διάρκεια θα είναι τα έργα αποκατάστασης, ούτως ώστε να ξέρουμε πότε το κυβερνείο θα δοθεί με τη νέα του μορφή στο κοινό?
1: Λοιπόν, τώρα ο ανάδοχος που είναι η εταιρεία Σαμαράς και συνεργάτες αναλαμβάνει την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης και λειτουργίας. Το κομμάτι της δημοπράτησης του έργου θα ακολουθήσει. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση οι εμπλεκόμενοι αισιοδοξούν ότι θα είναι μια υπόθεση που θα ροκανίσει τους επόμενους 10-12 μήνες μέχρι να φτάσουμε την ανάδειξη του αναδόχου για την κατασκευή.
0: Ένα χρόνο για τις μελέτες δηλαδή.
1: Ναι. Φιλοδοξούμε και εμείς και όλοι αυτοί που έχουν εμπλακεί ότι στη ΔΕΘ θα έχουμε να ακούσουμε ενδιαφέροντα πράγματα τον Σεπτέμβριο. Πιθανότατα να έχουμε τις πρώτες προμελέτες και ίσως και τις πρώτες αποφάσεις περί της χρήσης του κτιρίου. Πάντως εμείς αυτό που κοιτάμε είναι ότι η υπόθεση έχει εξέλιξη, πάμε από βήμα σε βήμα και ελπίζουμε ότι δεν θα ανακοπεί από κάποιον άλλο λόγο.
0: Μάλιστα. Μπάμπη, ελπίζουμε να πάνε όλα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει βάλει ο Σύλλογος του Σωτηρίας του κυβερνίου και σε 2 χρόνια τουλάχιστον το λίγο.
1: Εμείς δεν βάζουμε χρονοδιαγράμματα ακόμα, εμείς εκφράζουμε την επιθυμία μας τα χρονοδιαγράμματα.
0: Εσείς βάζετε στόχους
1: και
0: όνειρα.
1: Ελπίζουμε λοιπόν να τα τηρήσουν. Εμείς μέσα στο όραμα που έχουμε είναι να έρθει εκείνη η ώρα που εμείς και όλοι οι φίλοι και όλοι οι Θεσσαλονίκοι θα μπορέσουμε να επισκεφτούμε μια αξιόλογη έκθεση, να είναι ένα κτίριο ανοιχτό στο κοινό και να πιούμε ένα καφέ, ένα κρασί πλευρά στο ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης, το όμορφο ηλιοβασίλεμα της Θεσσαλονίκης, από τις αυλές, από τον μπαλκόνια του κυβερνίου.
0: Βάζεις και τη ρομαντική πλευρά, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι είσαι και ένας από τους αυτόπτες μάρτυρες, τους συναδέλφους που ασχολούνται με τη φωτογραφία, οπότε βάζεις και τα ηλιοβασιλέματα τώρα στο λόγο σου.
1: Μια και το έφερες εκεί το θέμα, ναι, αυτό το κτίριο είναι ένα κτίριο με φωτογένεια. Είναι αλήθεια ότι το αγαπάνε οι φωτογραφικές μηχανές και αυτό αγαπάει τις φωτογραφικές μηχανές. Ειδικά την ώρα του ηλιοβασιλέματος μπορεί να το πιάσεις από πολλές ωραίες οπτικές γωνίες και να έχεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Οπότε περιμένουμε πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε.
0: Ποζάρι δηλαδή, έτσι. Ποζάρι, παίρνει τη δικιά του πόζα.
1: Είναι μοντέλο πραγματικά και έχει φωτογένεια.
0: Μάλιστα. Μπάμπη Γιαννακίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Και να επιστρέψουμε στο συνάδελφο, τον Χρήστο το Τσαλικίδη, που παρακολούθησε την επίσκεψη και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Μουσείο Θεσσαλονικίων Μητρόπολης και τώρα είναι, νομίζω, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το προσυνέδριο Θεσσαλονίκης. Χρήστο.
1: Ακριβώς, Θωμά, ακριβώς. Είμαστε έξω από το περίπτερο 10 εδώ στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου σε λίγο περιμένουμε την άφηξη του Πρωθυπουργού και τις εργασίες του προσυνεδρίου. Να κάνουμε όμως το ταμείο των όσων προηγήθηκαν. Το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης είναι το 21ο κατά σειρά μουσείο που εγκαινιάζεται από το 2019 έως σήμερα. 400.000 αντικείμενα αποκαλύφθηκαν και εκτίθεται 12 εκατομμύρια ευρώ ο προϋπολογισμός του. Το έργο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2023, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και είναι, γι' αυτό στηρίχθηκαν και τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και ολοκληρώθηκε εντός του χρονικού πλαισίου που είχε οριοθετηθεί. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια μείζωνα παρέμβαση στην μη ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα στην δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, η οποία απέδειξε η Θεσσαλονίκη ότι μπορούσε και μετρό να αποκτήσει και αρχαία να προστατέψει, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας ειδική αναφορά στην πολύτιμη, όπως ανέφερε, στην εισφορά της κυρίας Λίνας Μεδόνη, της Υπουργού Πολιτισμού, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το μουσείο, να προστατευτεί ο πλούσιος πολιτιστικός θησαυρός και για να δημιουργηθεί, όπως είπα, αυτό το θαυμάσιο μουσείο. Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Κυριακό Μητσοτάκη, έχει βαθιά πολιτική επιλογή να στηρίξει τον πολιτισμό, να τον προστατεύσει και να τον υποστηρίξει, ενώ ανέφερε ότι σε λίγες εβδομάδες εγκαινιάζεται και το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στο σύνολό του, εκεί όπου θα υπάρχει και το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού και το Μουσείο για την Εθνική Αντίσταση, σε συνέχεια των όσων λέγαμε στην προηγούμενη μας σύνδεση με τον Αλέξανδρο και συζητούσαμε. Από εκεί και μετά έκανε γενικευμένη αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε στις σχολικές υποδομές, στο Νεοκολογικό Νοσοκομείο, στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Φιλιέρου, στο Περιαστικό Δάσος, στο Flyover, για να συμπληρώσει, όπως είπαμε, ότι η ματιά της κυβέρνησης είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Τώρα τι να περιμένουμε στο συνέδριο? Μήπως υπάρχει περίπτωση να έχουμε καμία απάντηση στο προσυνέδριο, μάλλον, της Θεσσαλονίκης, να έχουμε μία απάντηση του Υπουργού Άμυνας, του κυρίου Δένδια, σε όσα υπόθηκαν ή άφησαν να εννοηθούν εις βάρος του κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής ομάδας?
1: Αναφέρθηκαν οι όποιες αναφορές ήταν από βουλευτές στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Εδώ μιλούμε για μια συγκεκριμένη θεματική και έχει φτάσει ο Πρωθυπουργός Θωμάς στον χώρο του περιφέρου.
0: Σε αφήνουμε για το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Έγινε, Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε, τα λέμε, ευχαριστώ.

0: Και να περάσουμε, Αλέξανδρε, τώρα στα αθλητικά μας, να δούμε τι έγινε στην όλη, τι θα γίνει μάλλον το Σαββατοκύριακο, αλλά και τι έγινε με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, μια εξέλιξη του παιχνιδιού που δεν την είχαν ούτε στους εφιάλτες τους οι πράσινοι. Έτσι δεν είναι, Πάνο?
1: Έτσι είναι. Καλό μεσημέρι, Θωμά. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
2: Καλό μεσημέρι
1: στους φίλους ακροατές. Θα προτιμούσα, παρότι είναι όντως πολύ φρέσκα τα νέα και δεν είναι καλά τα νέα για τον Παναθηναϊκό, για να μην αδικήσουμε την βραδιά, να αρχίσουμε την κουβέντα μας με την ΑΕΚ, αν συμφωνείτε, γιατί διεκδικεί ευρωπαϊκό τίτλο απόψε η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα.
0: Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία προκαταβολικά.
1: Ακριβώς. Στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Μπανταλώνα της Ισπανίας με πολύ κόσμο στο πλευρό της. Είχε 1000 άτομα στον ημιτελικό. Είναι δύσκολο να εκτιμήσει κανείς πόσους, αλλά σίγουρα θα έχει πολύ περισσότερους φίλους στο πλευρό της στην Μπανταλώνα της Ισπανίας, της Καταλωνίας, η ΑΕΚ απόψε. Μέχρι τώρα είναι η ομάδα του τουρνουά στο Basketball Champions League. Η ΑΕΚ το έχει ξαναπάρει το 2018 και τότε με coach τον Dragan Sakota. Το έχασε μέσα στο σπίτι της πέρσι, πήρε το αίμα της πίσω όμως τον ημιτελικό ενάντια στην Unicaja Μάλαγα, την δύο διαδοχικές φορές τροπεούχο στο BCL, και τώρα αντιμετωπίζει απόψε το outsider της διοργάνωσης, την Λιθουανική Ρίτας, που για πρώτη φορά φτάνει τόσο μακριά στο Basketball Champions League. Η Λιθουανή, μια χώρα βέβαια που είναι από τις πατρίδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αν όχι του παγκοσμίου. Δεν έχουν πάρει ποτέ BCL, έχουν πάρει δύο φορές το EuroCup. Έχουν τον φοβερό και τρομερό Τζέρικ Χάρντινγκ, που είναι και μεγάλη απειλή για την ΑΕΚ απόψε. Αλλά η ΑΕΚ έχει και το γνωρίζει ήδη και επίσημα από χθες τον coach του τουρνουά, τον πολύπειρο Dragan Sakota, τον κορυφαίο παίκτη της διοργάνωσης, τον Frank Bartley. Έχει δύο παίκτες συνολικά στην πεντάδα του τουρνουά. Αυτά βγαίνουν παραδόξως, αν θέλετε, κατά την άποψή μου, πριν ολοκληρωθεί το τουρνουά, μεταξύ ημιτελικών και τελικού, αλλά δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη απόκληση με βάση το τι έχει κάνει η ΑΕΚ μέχρι τώρα. Με βάση τους αριθμούς είναι η καλύτερη ομάδα. Θα πρέπει να το επιβεβαιώσει βέβαια απλά απόψε, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο ούτε στον μπάσκετ ούτε στον αθλητισμό γενικότερα πριν το διεκδικήσεις μέσα στο τερέν, στον στίβο, στην πισίνα, όπου μπορεί να χρειαστεί. Μεγάλος τελικός του BCL λοιπόν απόψε στις 9 στην Μπανταλώνα της Ισπανίας, με την ΑΕΚ ενάντια στην Ρίτας του Βίλνιους. Και για να πάμε στο θέμα με το οποίο με καλωσόρισες, Θωμά, πάλι με Ισπανία έχει να κάνει, πάλι με μπάσκετ βέβαια. Ο Παναθηναϊκός, έτσι όπως τα κατάφερε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, θα πρέπει να διεκδικήσει, να ταξιδέψει ξανά στην Ισπανία κι αυτός, την Τετάρτη, για να διεκδικήσει κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε σειρά play-offs στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Να πω τι, έκανε δύο νίκες μέσα στη Βαλένθια την περασμένη εβδομάδα, έκανε δύο ήττες από τη Βαλένθια εντός έδρας μέσα σε 3-24 ώρα στο κατάμεστο ΆΚΑ, όπου θα φιλοξενηθεί και το Final Four της Ευρωλίγκας στα τέλη του μήνα. Και τώρα καλείται να κάνει από το 0-2 και το 2-2 το 2-3 στην σειρά, να κάνει ξανά break στο Game 5. Το βράδυ της Τετάρτης θα κριθούν τα πάντα σε ό,τι αφορά την πρόκριση του Παναθηναϊκού σε ακόμη ένα Final Four στην Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός βέβαια είναι ήδη εκεί και από χθες το βράδυ γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό της διοργάνωσης τον έναν, την Φενέρμπαχτσε, η οποία απέκλεισε τη Λιθουανική Ζαλγκίρις Κάουνας με 3-1 νίκες. Η Ρεάλ Μαδρίτης επίσης περιμένει στο Final Four. Είναι η τελευταία σειρά που απομένει σε αυτά τα play-off, η σειρά του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια, για να μάθουμε ποια ακριβώς θα είναι η σύνθεση του Final Four. Η Real Madrid της περιμένει στον άλλον ημιτελικό. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θύμισε πάρα πολύ, το χθεσινό, που θύμισε πάρα πολύ εκείνο πριν από 3 ημέρες. Έκανε δύσκολη τη ζωή του Παναθηναϊκού η Βαλένθια. Διαφορετικό εντελώς μπάσκετ παίζουν οι δύο ομάδες κατά βάση. Είχε επιβάλει το δικό του στυλ ο Παναθηναϊκός στα πρώτα δύο παιχνίδια της σειράς. Το έκαναν οι Ισπανοί και είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πρέπει να τους δώσουμε credit για αυτήν την επιτυχία. Δύο φορές μέσα στο ΆΚΑ. 86-89 το σκορ χθες. Θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις του Παναθηναϊκού, αλλά ήταν σε κάθε περίπτωση, δεν ήταν εύκολο αυτό το buzzer beater τρίποντο από το κέντρο που επιχείρησε με την λήξη μετά από μια χαμένη βολή από τον Κοστέλο. 86-89 ήταν για τον Παναθηναϊκό χθες από τη Βαλένθια και επαναλαμβάνω, το βράδυ της Τετάρτης θα κριθούν τα πάντα. Στην Ισπανία λοιπόν απόψε διεκδικεί τον πέμπτο διεθνή τίτλο της ιστορίας της ΑΕΚ. Στην Ισπανία θα διεκδικήσει ακόμη μια πρόκριση Final Four της Ευρωλίγκας στο Παναθηναϊκός.
0: Να αφήσουμε τον μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τι έχουμε πάνω?
1: Ποδόσφαιρο είναι μεγάλη μέρα σήμερα στην Super League, μεγάλο Σαββατοκύριακο γενικά αν θέλεις Θωμά, για να τα πάρω λίγο ανάποδα, ναι. Όχι ανάποδα με βάση την σημασία αν θέλετε των αγώνων, κανονικά με βάση το χρονοδιάγραμμα. Σήμερα έχουμε 7η αγωνιστική από τις 10 των play-out, με έπαθλο βέβαια την επιβίωση, την παραμονή στην κατηγορία. Τα πράγματα, η μάχη έχει ανάψει, η ΑΕΛ έχει καθιλωθεί στην τελευταία θέση, έχει 25 βαθμούς, κυνηγά στους 28 τον Αστέρα Τρίπολης και τον Πανσεραϊκό και έχουμε μεγάλο παιχνίδι στην Λάρισα σήμερα, ΑΕΛ εναντίον Αστέρα. Είναι do or die το παιχνίδι για
0: Derby ουραγών.
1: Ακριβώς. Προσωπικά να σου πω την αλήθεια, εβδομάδα δεν μου πολύ αρέσει η συγκεκριμένη έκφραση, αλλά δεν έχει καθόλου αδικό. Η ΑΕΛ επέστρεψε πριν από ένα χρόνο, μετά από απουσία 4 χρόνων, με τίποτα δεν θα ήθελε να υποβιβαστεί ξανά από την κορυφαία κατηγορία. Αλλά τα πράγματα είναι απλά. Χωρίς τον τιμωρημένο προπονητή της, τον Τζιαλούκα Φέστα, θα πρέπει να λυγίσει τον Αστέρα σήμερα, να τον πιάσει στους 28 και ιδανικά για την ίδια, για την ΑΕΛ μιλάω, να ελπίζει ότι η Κηφισιά που παίζει μία ώρα νωρίτερα στις 4 στις Σέρες θα εκμεταλλευτεί αυτή τη δυσκολία του Πανσεραϊκού να κερδίσει παιχνίδια στην έδρα του, γιατί εκτός έδρας θα πηγαίνει περίφημα, και να μείνει και ο Πανσεραϊκός στις 28. Δεν αποκλείεται δηλαδή να έχουμε τριπλή ισοβαθμία σήμερα στα play-outs της Super League, αλλά αυτό είναι βέβαια μόνο ένα από τα σενάρια. Το αντίστροφο μπορεί να δει και την ΑΕΛ να βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση αν, για παράδειγμα, η ομάδα της Τρίπολης περάσει σήμερα από την Λάρισα. Αύριο έχουμε τους αγώνες χωρίς διακύβευμα πλέον στις θέσεις 5-8. Μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη, υπενθυμίζω, αυτές οι θέσεις, αυτά τα play-off δεν έχουν αντίκρισμα. Ο Άρης θα υποδεχθεί τον Όφη και ο Βόλος τον Λεβαδιακό στις 5 το απόγευμα της Κυριακής. Και τα δύο
0: play-off τώρα θέσεις 1-4, εκεί είναι το όλο ζητούμενο.
1: Και όλο το μία ακριβώς, γι' αυτό άφησα καλύτερο για το τέλος αν θέλεις. Θεωρητικά μπορεί αύριο το βράδυ να έχουμε πρωταθλήτρια στην Super League και αναφέρομαι βέβαια στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ χρειάζεται στις 3 αγωνιστικές που απομένουν 4 βαθμούς, αλλά αν είναι ίδια ώρα τα παιχνίδια πλέον στα play-off στο εξής, στις τελευταίες 3 αγωνιστικές, 7:30 το βραδάκι της Κυριακής η Σέντρα, στο Γιώργος Καραϊσκάκης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και στην Allwyn Arena ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι αντίστροφα τα παιχνίδια σε σχέση με την περασμένη Κυριακή. Εφόσον έχουμε ισοπαλία στον Πειραιά και εφόσον η ΑΕΚ νικήσει τον Παναθηναϊκό, τότε η ΑΕΚ θα είναι πρωταθλήτρια από αύριο για 14η φορά στην ιστορία της. Σε κάθε άλλη περίπτωση έχουμε αγωνιστική και την Τετάρτη. Η ΑΕΚ θα παίξει την Τούμπα την Τετάρτη, αλλά θα δούμε αν θα κριθεί ο τίτλος αύριο, αν θα κριθεί την Τετάρτη, αν θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική όταν θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό η ΑΕΚ. Έχει το σαφές προβάδισμα, είναι στο συν 6 και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Αλλά έχουμε δει πολλά να συμβαίνουν ακόμη και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υπενθυμίζω
0: επειδή
1: δύο χρόνια
0: πάνω,
1: πριν. Κανείς δεν περίμενε να πάρει ο ΠΑΟΚ τον τίτλο για να ολοκληρώσει την πρόταση.
0: Υπάρχει περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας και τότε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής?
1: Τριπλής ισοβαθμίας ΑΕΚ, Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Έχουν ακόμα να παίξουν μεταξύ τους. Οπότε στις επιμέρους ισοβαθμίες θα μπορούσα να σου πω. Αλλά αν μιλάμε για τριπλή ισοβαθμία. Έχουμε ακόμη Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, έχουμε ακόμη ΠΑΟΚ ΑΕΚ και θα έχουμε και ΑΕΚ Ολυμπιακός. Οπότε
0: είναι νωρίς να μιλάμε για τέτοια σενάρια. Ναι.
1: Ακριβώς. Αν θες την άποψή μου, η ΑΕΚ με τον ένα τον άλλο τρόπο θα το πάρει το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Είναι μεγάλο το αβαντάζ και λίγα τα παιχνίδια για να το χάσει. Και
0: έξι βαθμοί που έχει.
1: Έχει και πολλά άλλα συν. Ναι, είναι σχεδόν πλήρης η ομάδα, είναι σε καλή κατάσταση, αν και τη ζόρισε ο Παναθηναϊκός. Την προηγούμενη εβδομάδα θα μπορούσε να είχε ιτηθεί κάλλιστα στο φινάλε από τον Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ στο προηγούμενο μεταξύ τους. Και δεν πείθουν εμένα προσωπικά με βάση το στάτους τους ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ. Αλλά ξαναλέω για ποδόσφαιρο μιλάμε και έχουμε δει τα πάντα να συμβαίνουν.
0: Κυρίως ο Ολυμπιακός με το ποδόσφαιρο που παίζει δεν πείθει πλέον ούτε και τους πιο φανατικούς του φιλάθλους, εκτιμώ.
1: Ναι, νομίζω ότι έχει ζητήματα κυρίως στην ανασταλτική του λειτουργία ο Ολυμπιακός και αυτά του κοστίζουν και συνολικά στο παιχνίδι. Δηλαδή στην Τούμπα δέχτηκε πολύ εύκολα γκολ και σε μεγάλο βαθμό και κόντρα και στη ροή του αγώνα. Και δεν ήταν η πρώτη φορά φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Για να δούμε. Είναι δεδομένα μια ομάδα με πολλή ποιότητα, ειδικά από το κέντρο και μπροστά, και είναι βέβαια και μια ομάδα η οποία πριν από δύο χρόνια πήρε ευρωπαϊκό με τον ίδιο προπονητή.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν το έχει ξανακάνει κανένας.
0: Πάντως, αύριο
1: μπορεί
0: θα
1: να
0: ξέρουμε.
1: Και στην Βόλη Λίγκ Ανδρών, για να ολοκληρώσω με την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου Θωμά Αλέξανδρο, γιατί είναι και κρίσιμο το Σαββατοκύριακο και στην Βόλη Λίγκ Ανδρών. Στις 5:30 live από την ΕΡΤ2 Σπορ έχουμε τέταρτο τελικό της σειράς. Πάω και εναντίον Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-1 νίκες στην σειρά. Αν κερδίσει και στο παλατάκι σήμερα ο Παναθηναϊκός θα είναι πρωταθλητής Ελλάδας. Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να επαναλάβει ό,τι έχει κάνει ήδη δύο φορές φέτος στην σεζόν, δηλαδή να νικήσει εντός έδρας τον Παναθηναϊκό, θα κάνει το 2-2. Δεν έχει οριστεί τυχόν πέμπτος τελικός. Περιμένει η ΣΑΠ να δει τι θα συμβεί σήμερα. Κατά πάσα πιθανότητα μέσα στην εβδομάδα. Εδώ έχω την αίσθηση ότι μπορεί να πάμε όντως σε πέμπτο.
0: Μάλιστα. Πάνω, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, εγώ ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά, Πάνω.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Και επιτέλους, Αλέξανδρε, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον καλό του συνάδελφο, τον Τίμο το Φακαλή, ο οποίος θα μας ενημερώσει για το όλο θέμα που έχει προκύψει με την Ryanair και την Fraport. Τίμο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θωμά και Αλέξανδρε, κυρίες και κύριοι. Έντονη ανησυχία, όχι μόνο εδώ στο φορέων, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Μίλησα και πριν λίγο με τον Γρηγόρη Τσοντάσιο, τον πρώτο ξενοδόχο Χαλκιδικής, αλλά και με ξενοδόχους Θεσσαλονίκης. Η ανησυχία είναι έντονη σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί ο Αερολιμένας Μακεδονία είναι βασικό αεροδρόμιο ολόκληρης της Βόρειας Ελλάδας. Ουσιαστικά καταργούνται από το προσεχή Οκτώβριο 12 προορισμοί. Αυτό σημαίνει ότι 3 αεροσκάφη που είχαν βάσει το αεροδρόμιο Μακεδονία μεταφέρονται σε άλλα hub της Αλβανίας, στα Τύρανα συγκεκριμένα, στην Ιταλία και στην Σουηδία. Και αυτό συνεπάγεται ότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα θα χάσει 700.000 θέσεις επιβατών. 200.000 άνθρωποι είναι στον αέρα, είναι εργαζόμενοι της Ryanair, οι οποίοι είχαν συνάντηση μέσα στη βδομάδα σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης με εκπροσώπους της εταιρείας, και αυτό που τους διεμήθη ήταν ότι είτε θα μετακινηθούν σε άλλες βάσεις, είτε στην Αθήνα είτε στο εξωτερικό, είτε θα πρέπει να πάρουν μια άδεια άνευ αποδοχών. Οι εργαζόμενοι ήδη έχουν εκδώσει μια ανακοίνωση, τονίζοντας ότι θα προσπαθήσουν για τη διασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση, αν αυτά δεν γίνουν σεβαστά, τότε θα προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Αυτό που λέει η Ryanair ουσιαστικά είναι ότι έχουν αυξηθεί τα κόμιστρα από τη Fraport στο αεροδρόμιο Μακεδονία κατά 66% μετά τον κορονοϊό, και ενδεικτικά αναφέρει ότι το τέλος ανάπτυξης αερολιμένων, το οποίο ήταν στα 12 ευρώ, η κυβέρνηση το έχει μειώσει στα 3 ευρώ, ωστόσο αυτή τη διαφορά συνεχίζει να την χρεώνει η Fraport. Και είναι ένας βασικός λόγος που αποχωρεί σύμφωνα με την ίδια. Από την άλλη πλευρά, η Fraport χθες το απόγευμα, μετά τη συνέντευξη τύπου της Ryanair, εξέδωσε ανακοίνωση, τονίζοντας ότι είναι προσχηματικοί οι λόγοι της αεροπορικής εταιρείας, προσθέτοντας ότι ενδιαφέρεται για τα κέρδη ως επιχείρηση. Είναι σεβαστό αυτό και, όπως είπε, θα συνεχίσει να συνεργάζεται με την εταιρεία. Δεν ακουμπάει μόνο την Θεσσαλονίκη αυτή η απόφαση της Ryanair, είναι τριπλό το χτύπημα στη χώρα. Δεύτερο χτύπημα έχουμε στην Κρήτη, Χανιά και Ηράκλειο, όπου και εκεί κλείνουν οι βάσεις. Και το τρίτο χτύπημα είναι στην Αθήνα, στο Ελ Βενιζέλος, όπου και εκεί θα έχουμε αυξήσεις αντίστοιχες με αυτού του αεροδρομίου Μακεδονία από τη Fraport. Και ήδη η Ryanair ανακοίνωσε την προσεχή Οκτώβριο ότι θα έχουμε μείωση της χωρητικότητας στο Ελ Βενιζέλος. Αυτό συνεπάγεται μείον 100.000 θέσεις επιβατών. Δύσκολες στιγμές θα ζήσει η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα, καθώς δεν ήταν μόνο αυτοί που ταξίδευαν προς Θεσσαλονίκη, αλλά και εδώ όλοι οι βορειοελλαδίτες που χρησιμοποιούσαν την εταιρεία για ταξίδια στο εξωτερικό.
0: Να δούμε αν η Fraport θα καταφέρει να προσελκύσει άλλες αεροπορικές εταιρείες που να καλύψουν τα δρομολόγια αυτά.
1: Είναι δύσκολο. Θα προσπαθήσει, είπε η Fraport και οι φορείς εδώ, τόσο ο Δήμος όσο και ο Οργανισμός του Τουρισμού Θεσσαλονίκης. Αλλά η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία είναι γνωστή εδώ, τόσο ο Δήμος όσο και ο Οργανισμός του Τουρισμού Θεσσαλονίκης.

0: Μάλιστα. Θέλεις να κάνεις καμιά ερώτηση, Άλεξανδρε?
1: Όχι, όχι, σας παρακολουθώ, τα λέτε.
2: Να πω μόνο ότι είχε έρθει η Ράνερ επί εποχής Γιάννη Μπουτάρη, ήταν εκείνη η περίοδος προσπάθειας εξωστρέφειας της πόλης. Τότε είχε δοθεί μάλιστα από το Δήμο κάποια βοήθεια προκειμένου να μπει η Ράνερ στο αεροδρόμιο. Αυτό είχε ενοχλήσει τις άλλες αεροπορικές εταιρείες. Βέβαια, μετά από 3 χρόνια δεν μπορούσε ούτε ο οργανισμός τουρισμού να χρηματοδοτήσει το hub της Ράνερ. Και είχε σταματήσει και ο Δήμος να υποστηρίζει αυτό, το οικονομικά τουλάχιστον, την χαμηλού κόστου εταιρεία.
0: Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 300.000, αν θυμάμαι καλά.
2: Ακριβώς. Πάντως είναι ζήτημα για την πόλη, γιατί είναι πάρα πολλά τα νέα ξενοδοχεία που ξεφυτρώνουν την πόλη κάθε χρόνο. Και πολλοί είναι.
0: Ίσως χάσει τον τίτλο του Break City η
2: Θεσσαλονίκη. City Break. Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις αυτές, είναι δύσκολο, θα τις χάσει. Σε ό,τι αφορά τον οδικό τουρισμό, εκεί δεν υπάρχει θέμα. Παρόλο που η βενζίνη ανεβαίνει, συνεχίζουν να άρχονται οι Βαλκάνοι. Είμαι τώρα στο Λευκό Πύργο και δεν ακούω ελληνικά. Ακούω μόνο σλάβικα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Τίμο. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ.
1: Να είσαι καλά, Τίμο.

0: Και κάπου εδώ, στο σημείο αυτό, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Βαγγέλη Καπετάνου και τη Ρούλα Αρβανιτίδου που ήταν στη ρυθμίση του ήχου, τον Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη και τον Θωμά Τσίπα που ήταν στα μικρόφωνα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 η ώρα το πρωί, αύριο Κυριακή 10 Μαΐου. Καλό Σαββατόβραδο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο περίπτερο 10 της ΔΕΘ, όπου πραγματοποιούνται οι εργασίες του 6ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, έφτασε στις 12.30 ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και σε ομιλία του τόνισε ότι η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης αποπέδει της πόλης από τον φτωχό συγγενή της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης, μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη αλλά και με πολύ σημαντικές υποδομές. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης αναφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Πάρκο του Παύλου Μελά, στο οποίο φιλοξενούνται ευρήματα των ανασκαφών του μετρό. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της κυβέρνησης για επέκταση του μετρό και την υλοποίηση του flyover. Επίσης επισκέφθηκε το Συμμαχικό Κημητήριο στους Αμπελόκηπους, όπου κατέθεσε στεφάνι στο ελληνικό μνημείο, τιμώντας τους αγωνιστές της αντίστασης και την ημέρα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης. Την έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσυρο Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ενημερώθηκε για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρότυπα της νέας θητείας στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030. Εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν το άγνωστο της προέλευσης ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά περίπου 100 κιλών και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο 5,4 τελικά ο πληθωρισμός του Απριλίου έναντι 3,9 του Μαρτίου. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφησαν στα καύσιμα, την ενέργεια, τις μεταφορές και, αλλά και σε βασικά είδη διατροφής. Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία του 34χρονου στο κεντρικό πεζόδρομο των Σερών ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα τρία άτομα που κατηγορούνται για την υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε πέμπτο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί σε δίκη. Σε κανέναν εκ των καταδικαστέντων ηλικίας από 28 έως 31 ετών δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, οι οποίοι επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνται προσωρινά κρατούμενοι από τον περασμένο Ιανουάριο. Στη διεθνή επικαιρότητα εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα η αμερικανική κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα τώρα απειλεί η Τεχεράνη. Με λαμπρότητα αλλά χωρίς βαρύ εξοπλισμό, για πρώτη φορά μετά από χρόνια πραγματοποιήθηκε η παρέλαση για την νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας στην κόκκινη πλατεία της Μόσχας, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να δηλώνει ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει την Ουκρανία από την Ουκρανία επιθετικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ. Χτες ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την τριήμερη εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και τη συμφωνία των δύο χωρών για την ανταλλαγή 1000 εχμαλώτων. Στην εσωτερική επικαιρότητα, στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από νωρίς το πρωί ο 54χρονος δράστης της εψυχρών δολοφονίας του 21 ετών Νικήτα από την Κρήτη, αλλά και η σύζυγός του που κατηγορείται για συνέργεια στο έγκλημα. Η μεταγωγή έγινε με το πλοίο της γραμμής και το ζευγάρι έφτασε τα ξημερώματα στο λιμάνι του Πειραιά, ενώ στη συνέχεια, συνοδευόμενο από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οδηγήθηκε στις φυλακές. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στη Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε, όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε, δηλαδή χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε και αυτό το Σάββατο για να περάσουμε συντροφιά τις επόμενες 2 ώρες. Τράβα τις κουρτίνες.
8: Μεσημέριασε και είμαστε εδώ μαζί σας και είναι και ο Φάνης Λιάκος στη ρύθμιση του ήχου. Καλώς όρισες κι εσύ. Και να θυμίσω έτσι νωρίς το Viber για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. 693-007-8228.
7: Άλλη μία.
8: 693-007-8228.
7: Πάρα πολύ ωραία. Είναι ένα μεσημέρι Σαββάτου που ξεκίνησε έτσι βροχερό, με πολύ υγρασία.
8: Μουντό. Χαρά δεν σου δίνει.
7: Χάλια μαύρα.
8: Ναι.
7: Αλλά παρόλα αυτά έχει τέτοια κίνηση εδώ στη γειτονιά μας.
8: Έχουμε πολλά που γίνονται γι' αυτό.
7: Δίπλα στην έκθεση και το τι δεν γίνεται σήμερα. Πάρα πολλές εκθέσεις, δεν θα τις πούμε, να μην σας κουράζουμε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει κατέβει. Κατεβαίνει να κάνει τη βόλτα του, να πιει έναν καφέ είτε στο χέρι είτε να κάτσει κάπου, να μπει μέσα έκθεση βιβλίου, ανθοέκθεση κτλ. Να είστε καλά όλοι, ο καιρός θα πάει καλύτερα, υποχωρεί η αφρικανική σκόνη και όπως λένε οι μετεωρολόγοι, ναι, ένα μικρό καλοκαιράκι από σήμερα θα έχουμε, θα είναι αρκετά ζεστή ημέρα και από εδώ και πέρα μέχρι που την Τρίτη μπορεί ο υδράργυρος σε κάποιες περιοχές να πιάσει και τους 34 βαθμούς παρακαλώ.
8: Αρχίζουν τα δύσκολα λοιπόν.
7: Αν και αυτό το θερμικό επεισόδιο δεν θα κρατήσει πάρα πολύ, δεν σημαίνει από την Πέμπτη θα έχουμε πάλι αλλαγή, δεν θα πέσει κατακόρυβα η θερμοκρασία, αλλά θα έρθει στα ίσα της, στα πιο φυσιολογικά της.
8: Μάλιστα, έτσι να γίνει η μετάβαση, αν γίνεται για μια φορά, αυτό το έχουμε ξεχάσει τα τελευταία χρόνια, να πάει σιγά σιγά προς το καλοκαιράκι, να ζήσουμε μια άνοιξη.
7: Άνοιξη.
8: Λοιπόν, τώρα που λες άνοιξη, να πω ότι κλείνει.
7: Κλείνει
8: ο περιφερειακός σήμερα το βράδυ, από τις 10 και 4 το βράδυ, έως τα ξημερώματα αύριο στις 5. λόγω εργασιών για το flyover. Θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, από τις 10 και 4 το βράδυ.
7: Αυτό πραγματικά πρέπει όσοι χρησιμοποιούν πολύ τον περιφερειακό να το ξέρουν, γιατί αν εγκλωβιστείς προς τα εκεί θα είναι πολύ δύσκολο μετά.
8: Έτσι. Μια στεναχώρια πήραμε αυτή την εβδομάδα.
7: Για πες.
8: Με την Bonnie Tyler, η οποία έχει τεθεί σε τεχνητό κόμμα μετά από χειρουργική επέμβαση. Μεταφέρθηκε σπευμένα σε νοσοκομείο κοντά στο σπίτι της για μια χειρουργική επέμβαση. Τα πράγματα δεν πήγανε πολύ καλά και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει.
7: Ενώ αρχικά ανάρωνε καλά, τελικά ήρθε άλλη ανακοίνωση τις τελευταίες ώρες ότι έχει τεθεί αυτό που είπες σε τεχνητό κόμμα για να βοηθηθεί η ανάρρωσή της. Και όπως δήλωσε και ο εκπρόσωπός της, πρέπει να σεβαστούμε την ιδιωτικότητα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.
8: Έτσι, εμείς περιμένοντας να μάθουμε τα καλά νέα για την Bonnie Tyler, θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με έναν ύμνο της. Total Eclipse of the Heart.
7: Και θα στείλουμε τις ευχές μας για γρήγορη, γρήγορη ανάρρωση.

0: το καλό νέο των ημερών, το κακό και το όχου και δε με νοιάζει.
1: Λοιπόν, δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την δολοφονία του 21 ετών Νικήτα στην Αμουδάρα Ηρακλείου.
2: Η αλήθεια είναι ότι πολλοί, οι περισσότεροι γι' αυτό το θέμα συζητάνε αυτές τις μέρες.
1: Ναι, δεν είναι μόνο η αυτοδικία. Λες αυτοδικία αν ο γιος μου σκότωσε με ένα όπλο τον γιο, σκοτώθηκε ο γιος μου από το όπλο του φίλου του. Εδώ μιλάμε για ένα ατύχημα. Ήθελε το παιδί να πάθουν, κόντεψε και αυτό.
2: Έτσι
1: να πεθάνει.
2: Είναι. Και πέρα από αυτό βέβαια, δεν μπορούμε ποτέ να έρθουμε στη θέση του άλλου πώς νιώθηκε, πώς κάνει. Όταν άλλο το πώς νιώθεις και άλλο το να φτάσεις να σκοτώσεις κάποιον.
1: Όχι, όχι, όχι. Ήταν πολύ φρικτή αυτή η ιστορία.
2: Είναι δύσκολες περιπτώσεις. Μακάρι να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα.
1: Να μην έχουμε και να πούμε ότι υπό αυστηρά μέτρα.
2: Το παιδί δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε. Ατύχημα ήταν. Εδώ και η δική του αυτού του ανθρώπου. Του δολοφόνου, κατομοδολογία δολοφόνου, έτσι αυτό λέγανε, ότι δεν ήθελε, στο κάτω κάτω ήταν ατύχημα. Βέβαια έχουν μεταφερθεί τώρα, έχουν στις φυλακές Κορυδαλλού υπό αυστηρά μέτρα ασφάλειας. Εν πάση περιπτώσει ήταν το κακό νέο αυτών των τελευταίων ημερών σίγουρα.
2: Ανάμεσα σε τόσα άλλα.
1: Αυτό ξεχώρισε δυστυχώς. Α, να σου πω,
2: ναι.
1: GNDM,
2: ναι.
1: Στην Κριτική Επιτροπή
2: δεν
1: επίσημα
2: έχω δει.
1: Με τη μαγείρα.
2: Αχ, και δεν με νοιάζει καθόλου.
1: Ασχολούνται όλες οι εκπομπές, τα πάνελ,
2: ναι.
1: Που θα είναι η Μπέτη Μαγκύρα φέτος. Λοιπόν, πάμε
2: ας
1: και στο καλό
2: θέλει
1: νέο.
2: Να είναι, ναι. Αυτό για μένα είναι καλό όντως. Γιατί έχω πει για τις τραυματικές εμπειρίες που είχα με τα πατίνια.
1: Με πατίνι, βεβαίως.
2: Αν και δεν ήταν ανήλικο αυτό που το οδηγούσε, στη δικιά μου περίπτωση, τέλος πάντων. Έρχεται πλήρης απαγόρευση στα πατίνια από ανήλικους. Έρχονται αυστηρότερες κυρώσεις για επιχειρήσεις που πουλούν ή τροποποιούν πατίνια εκτός νόμιμων προδιαγραφών. Έρχεται και η υποχρεωτική ασφάλιση για όλους τους ενήλικες χρήστες.
1: Και βέβαια να πούμε πως ειδικά το 2025 είχαμε δύο θανατηφόρα περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια, επί συνόλου 517 θανατηφόρων τροχαίων. Το 2026 ο πιτσιρικάς που έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα πριν λίγες μέρες, και βέβαια ένα ακόμα παιδί βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη θέση. Τα περισσότερα περιστατικά συνδέονται με παραβιάσεις από τους ανήλικους χρήστες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν το GOK, έτσι, χώνονται σε μονοδρόμους, παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, λες και δεν ισχύει για αυτούς. Οπότε είναι καλό νέο το τέλος στα πατίνια για ανηλίκους.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Πριν πάμε στο σαν σήμερα, να πούμε ότι σήμερα γιορτάζει ο Ισαΐας, ο Χριστόφορος και η Χριστοφορία, παρακαλώ.
2: Και χρόνια σας πολλά, χρόνια σας και πολλά. Χρόνια σας καλά και όπως τα επιθυμείτε. Σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης.
1: Επίσης η Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών.
2: Παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου.
1: Και πάμε στα γεγονότα. 1927 πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού.
2: 1936 η χωροφυλακή διαλύει βία συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί, 32 τραυματίες. Είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων, εμπνεόμενος από τους νεκρούς καπνεργάτες. Ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος», το οποίο θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης.
1: 1950 ο Γαλλο-Λουξεμβούργιος πολιτικός Ρομπέρ Σουμάν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρότασή του αυτή έμεινε στην ιστορία ως διακήρυξη Σουμάν και θεωρείται ότι συνεισέφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: 1956, σαν σήμερα, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου που διοργανώνεται στην Αθήνα καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. 4 διαδηλωτές και ένας αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, από τα οποία 165 αποσφαίρες.
1: 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Στυλιανού Πατακού και Δημόσιας Τάξης Παύλου Τοτόμη, απαγορεύεται η είσοδος στην Ελλάδα. Παντός ρυπαρού και ρακένδι του, ή φέροντος γενιάδα, ή μακράν κόμι τουρίστα. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται η είσοδος σε τουρίστριες με μίνι φούστα.
2: Ναι, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες.
2: Α, έτσι πες, έτσι τώρα πες. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα ωραία. 1974, σαν σήμερα, νεαρός τότε, ο Bruce Springsteen εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Harvard και ο δημοσιογράφος John Lando γράφει στο περιοδικό Rolling Stone «Είδα το μέλλον του ροκ και ονομάζεται Bruce Springsteen».
1: Τίποτα πιο αληθινό. Mm-hmm. 1837 γεννιέται ο Adam Opel, γερμανός επιχειρηματίας, ιδρυτής βεβαίως, της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel.
2: 1874 γεννήθηκε ο Χάουαρτ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε τον τάφο του φαραώ του Τανχαμών.
1: Ενώ το 1936 γεννήθηκε ο Άλμπερτ Φίνεϊ, Άγγλος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και μάλιστα 5 φορές υποψήφιος για Όσκαρ.
2: 1805 έφυγε σαν σήμερα ο γερμανός ποιητής και θεατρικός συγγραφέας Φρίντριχ Σίλερ.
1: Και το 2009 φεύγει από τη ζωή ο καλλιτέχνης, ο πολύ σημαντικός, ένας και μοναδικός του θεάτρου σκιών, Ευγένιος Παθάρης.
2: Και μια και μιλήσαμε για τον Bruce Springsteen, θα τον ακούσουμε κιόλας, μια και σαν σήμερα, το 1984 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Dancing in the Dark».

0: Αν δείτε κανένα χελιδονάκι που έρχεται να χτίσει στο μπαλκόνι σας τη φωλιά του, μην τη χαλάσετε.
1: Όχι, ίσα ίσα βοηθήστε τα.
0: Έχει κάνει τόσο κόπο, χιλιάδες χιλιόμετρα για να επιστρέψει. Σήμερα είναι
1: και τόσο
0: παγκόσμια.
1: Κόπο για να φτιάξει τη φωλιά.
0: Έτσι. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Δεν θα μείνει για όλη του τη ζωή. Θα μείνει λίγο να ξεκουραστεί, να γεννήσει, να κάνει και θα φύγει.
1: Έτσι, και θεωρήστε το κεγούρι να έχετε μια φωλιά στο μπαλκόνι.
0: Εγώ έτσι θα το θεωρούσα. Δύο φορές το χρόνο έχουμε αυτή τη γιορτή. Το δεύτερο Σάββατο του Μαΐου, 9 Μαΐου, και το δεύτερο Σάββατο του Οκτωβρίου, στις 10 Οκτωβρίου. Μια πρωτοβουλία που ανήκει στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών και θέλει να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για να προστατεύει αυτά τα πτηνά, τα αποδημητικά, αλλά και τους οικοτόπους του.
1: Τα οποία, όπως είπες πριν, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Μετακινούνται δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το φθινόπωρο, δισεκατομμύρια πουλιά και διανύουν τεράστιες αποστάσεις σε όλο τον κόσμο. Χρησιμοποιούν τρεις κύριες διαδρομές και νικητής, πρωταθλητής στις μετακινήσεις. Είναι το χιονογλάρωνο, ένα μοναδικό είδος που μεταναστεύει από την Αρκτική στην Ανταρκτική και πάλι πίσω κάθε χρόνο.
0: Τώρα η χώρα μας είναι και αυτή ένα σημαντικό σταυροδρόμι μετανάστευσης και γι' αυτό το λόγο υπάρχει ανάγκη προστασίας των μεταναστευτικών πουλιών, των διαδρομών τους, των βιοτόπων που σταθμεύουν για να ξεκουραστούν και να φάνε, ώστε να συνεχίσουν το μακρύ και δύσκολο ταξίδι τους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα...
1: Σαν σήμερα γεννιέται το 1949 ο Billy Joel στη Νέα Υόρκη, Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πιανίστας, ανήκει στους πολύ πετυχημένους καλλιτέχνες της pop και rock μουσικής και τους έχει ξεπεράσει όλους, διότι έμαθε πιάνο από τα 4 του. Στα 14...
2: Είναι ο νικητής μέχρι στιγμής.
1: Είναι ο νικητής, γιατί κάθε φορά το σχολιάζουμε το θέμα. Στα 14 άρχισε να παίζει σε συγκροτήματα, επηρεασμένος από τη ροκ και τη soul μουσική.
2: Έπαιξε σε συγκροτήματα μέχρι το 1971 που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το οποίο δεν τα πήγε πολύ καλά. Τον δέσμευσε όμως με ένα πολύ κακό συμβόλαιο. Τι να κάνει και αυτός, για ένα διάστημα τραγουδούσε σε πιάνο μπαρ στο Λος Άντζελες με ψευδώνυμο, με το ψευδώνυμο Bill Martin. Η καριέρα του Billy Joel άλλαξε όταν το τραγούδι του Captain Jack έγινε γνωστό, τράβηξε ενδιαφέρον μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας και σιγά σιγά ήρθε η επιτυχία. Έγραψε πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως και αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια, το τραγούδι Uptown Girl.

0: Να μην ξεχάσω να θυμηθώ ότι σαν σήμερα
1: ο κορυφαίος εκπρόσωπος του θέατρου Σκιών, Ευγένιος Παθάρης, έφυγε από τη ζωή το 2009 σαν σήμερα. Γεννήθηκε το 1924 στην Αττική, ήταν γιος και συνεχιστής του καραγκιζοπαίχτη Σωτήρης Παθάρη με καταγωγή από τη Σαντορίνη. Όταν οι πολύ άσχημες συνθήκες της γερμανικής κατοχής ήταν βέβαιο ότι δεν θα του επέτρεπαν να ακολουθήσει αυτό που ήθελε, να γίνει αρχιτέκτονας, αφιερώθηκε με ζήλο στο θέατρο Σκιών. Έθεσε σαν στόχο να ανεβάσει πολύ ψηλά τον Καραγκιόζη και το έκανε. Σημαντικό ελληνικό παραδοσιακό θέαμα και ιδιαίτερο είδος τέχνης και τεχνικής βεβαίως.
2: Το 1942 ξεκίνησε την καριέρα του ως καραγκιοζοπαίχτης. Από τότε άρχισε να περιοδεύει δίνοντας παραστάσεις σε θέατρα και κινηματογράφους της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Από το 1953 μάλιστα ξεκίνησε από το Carnegie Hall της Νέας Υόρκης. Συμμετείχε σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού. Για 20 χρόνια συμμετείχε στα Κρυστάλλια της Πεντέλης. Για πάρα πολλά χρόνια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αλλά και στα Δημήτρια. Το 1962 ηχογράφησε όλες τις κλασικές παραστάσεις του Καραγκιόζη στην Κολούμπια και κυκλοφόρησαν φυσικά σε δίσκους. Το 1966 ήταν από τους πρώτους συνεργάτες του πειραματικού σταθμού τηλεόρασης του ΕΙΡΤ, την ΕΡΤ, της ΕΡΤ, μια συνεργασία που κράτησε έως το 1992.
1: Και βέβαια ασχολήθηκε και με το θέατρο, σκηνοθέτησε, σκηνογράφησε παραστάσεις όπως ο Μέγας Αλέξανδρος με το ελληνικό χορόδραμα και πολλά πολλά άλλα.
2: 1980 ανέβασε διασκευασμένους τους βατράχους του Αριστοφάνη που κυκλοφόρησαν και σε δίσκο. Το 1998 σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τσαρούχη επανέφερε με μεγάλη επιτυχία στη σκηνή την επινόηση του πατέρα του, την ολόσωμη αποθέωση ανεβάζοντας το ηρωικό έργο Αθανάσιος Διάκος. Το 1999 έγραψε και σκηνοθέτησε στη Ρόδο το έργο «Σκιών Καμώματα» που παίχτηκε σε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα.
1: 2001 αρχίζει τις συνεργασίες με μουσικούς έτσι, πιο σύγχρονους όπως ο Λουδοβίκος των Ανογείων, ο Ψαραντώνης και παρουσιάζει με έναν ξεχωριστό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό τον ερωτόκριτο του Βιτζέντσο. Έτσι πιο σύγχρονος όπως ο Λουδοβίκος των Ανογείων, ο Ψαραντώνης και παρουσιάζει με έναν ξεχωριστό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό.

0: Ουσκιών, διακρίθηκε σαν ζωγράφος, έκανε πάρα πολλές ομαδικές εκθέσεις Ελλάδα-εξωτερικό και βέβαια στους πίνακες του διατήρησε έντονα τα κύρια χαρακτηριστικά της λαϊκής ζωγραφικής.
1: Είχε τιμηθεί με αναμνηστικές πλακέτες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τη σημαντική και πολύχρονη προσφορά του στο θέατρο σκιών.
0: Και το τέλος του ήρθε όταν 6 Μαΐου βρέθηκε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Ινστιτούτο Γκέτε. Είχε ένα ατύχημα, έπεσε σε μία σκάλα, έχασε την ισορροπία του και έπεσε, χτύπησε, βρέθηκε για λίγες μέρες με εγκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο και σαν σήμερα, σε ηλικία 85 ετών, έφυγε από τη ζωή.
1: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Στις 2 θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο περίπτερο 10ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούνται οι εργασίες του 6ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία του Πρωθυπουργού, με χαιρετισμό του Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου Θόδωρου Ρυσόπουλου. Άνοιξαν οι εργασίες με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα». Το λόγο αναμένεται να λάβουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόστολος Τζιτζικώστας, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε το Μουσείο Θεσσαλονικαίων Μητρόπολης και σε ομιλία του τόνισε ότι η δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης από αποπέδη της πόλης και φτωχός συγγενής της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε έναν τόπο με δυναμική ανάπτυξη. Είναι μια συνειδητή πολιτική επιλογή την οποία κάνει αυτή η κυβέρνηση, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, στην τελετή εγκαινίων του Μουσείου, το οποίο φιλοξενείται, βρίσκεται στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά, στο οποίο φιλοξενούνται τα ευρήματα ανασκαφών του μετρό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσης επισκέφθηκε το συμμαχικό κημητήριο στους Αμπελόκηπους, όπου κατέθεσε στεφάνι στο ελληνικό μνημείο, τιμώντας τους αγωνιστές της αντίστασης και για την ημέρα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει κορυφαίο εγχείρημα ειρηνικής συνεργασίας και προόδου των λαών στη σύγχρονη ιστορία, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στο μήνυμά του για την ημέρα της Ευρώπης. Εξειδικευμένη τεχνική των ενόπλων δυνάμεων ελέγχουν άγνωστης προέλευσης ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ήταν οπλισμένο με εκρηκτικά περίπου 100 κιλών και πυροκροτητές, ενώ φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής. Ερευνώνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η προέλευση και ο τρόπος τηλεχειρισμού του. Εξηγήσεις από την κυβέρνηση ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, πριν από λίγο, ο Υπουργός Άμυνας από το Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη ΔΕΘ δήλωσε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Ο Υπουργός τόνισε ότι δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ήμουν, είπε, στην Πορτογαλία που έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για θαλάσσια drones στην Ευρώπη, έτσι ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε και εμείς, δήλωσε από τη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επίσκεψη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη. Σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο κοινωνικό δίκτυο X, τονίζεται ότι συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος σχετικά με τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της πόλης. Οξυδωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανόν βλήματα όλμου του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του Βυθού από συνεργείο διτών στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του λιμένα Θεσσαλονίκης σε απόσταση 880 μέτρων από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Όπως ανακοινώθηκε από το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε για το έβριμα χτες το πρωί και στη συνέχεια ενημέρωσε την αρμόδια υπηρεσία στρατού Ξηράς για τις ειδικές της ενέργειες. Στο 5,4% πληθωρισμό τον Απρίλιο, έναντι 3,9% τον Μάρτιο. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε καύσιμα, ενέργεια, μεταφορές και δυστυχώς και σε βασικά είδη διατροφής. Η Σόβια Κάθυρξη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Γιαννιτσών σε κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στο κεντρικό πεζόδρομο Σερών, ανήμερα της πρωτοχρονιάς του 2025. Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν άλλα 3 άτομα που κατηγορούνταν για την ίδια υπόθεση και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 10 ετών, ενώ αθωώθηκε ένα 5ο πρόσωπο. Σε κανέναν από τους καταδικαστέντες δεν αναγνωρίστηκε κάποιο ελαφρυντικό, οι οποίοι είναι ηλικίες από 28 έως 31 ετών και επέστρεψαν στις φυλακές όπου ήταν προσωρινά κρατούμενοι από τον Ιανουάριο. Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στη Σκιάθο. Σύμφωνα με τα γεγονότα.news, ανήλικος που παρέσυρε πεζό και συνελήφθη. Ο ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε τον πεζό που κινόνταν σε κεντρικό πεζόδρομο της Σκιάθου. Μετά το ατύχημα φέρεται να αποχώρησε από το σημείο. Τραυματίας ήταν τουρίστας που κάνει διακοπές στο νησί. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας προκειμένου να του παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν εκτός από τον ανήλικο και τους γονείς του ανήλικου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Στη διεθνή επικαιρότητα, εντός της ημέρας αναμένεται η απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία στον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ότι Αμερικανικός στρατός έβαλε κατά 2 δεξαμενόπλοιων με ιρανική σημαία, καθώς επιχειρούσαν να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Με αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Και μια ματιά στον καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη το ίδιο σκηνικό, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από τις μεσημβρινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών, δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Τράβα τις κουρτίνες.
8: Γιατί?
7: Μεσημέριασε και έχουμε εκπομπή.
8: Θα πούμε κάτι σοβαρό.
7: Θα πούμε τα δικά μας.
8: Ό,τι θέλουμε δηλαδή, χωρίς σενάριο.
7: Ακριβώς. Όπως η ζωή.
8: Τράβα τις κουρτίνες.
7: Μεσημέριασε.
8: Με την Άννα Γιαννακίδου.
7: Και τη Μαριάννα Καλαϊτζή.
9: Είτε πεζός είσαι, είτε σε μηχανή, είτε σε πατίνι, είτε σε ποδήλατο, είτε σε αυτοκίνητο, βγαίνεις έξω και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις σπίτι σου.
10: Έτσι είναι, είναι πάρα πολύ. Δηλαδή κάθε πέντε λεπτά διαβάζουμε
9: γίνεται
10: για κάτι...
9: Γίνεται ένα τροχαίο, παιδιά. Έλεος
10: όμως. Έγινε πια αυτό το πράγμα.
9: Τώρα, στη μία η ώρα είχαμε σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στην οδό Αγίου Δημητρίου. Δύο μηχανές, ένα αυτοκίνητο, όλοι... Δεν ξέρω τι να πω.
10: Ξέρεις, κάτι λέμε για τα πατίνια, ότι πρέπει να έχουν δίπλωμα, να μάθουν το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Hello, οι έμπειροι οδηγοί. Γιατί το ξεχνάνε. Γιατί παραβιάζουν τα stop, γιατί παραβιάζουν τα κόκκινα, γιατί τρέχουν, γιατί.
9: Γιατί μέσα στην πόλη να τρέξεις, γιατί να είσαι απρόσεκτος, να μιλάς στο κινητό, να κάνεις οτιδήποτε άλλο και να. Γι' αυτό λέω ότι λες θα γυρίσω σπίτι μου όπως και να είμαι όταν βγω έξω από την πόρτα του σπιτιού. Μάλιστα, εδώ είμαστε.
10: Γι' αυτό και εμείς θα πούμε τα δικά μας.
9: Θα πούμε τα δικά μας, τράβα τις κουρτίνες, μεσημέρια σε πάντα στον 102 FM της R3.
10: Ο Φάνης Λιάκος ρυθμίζει τον ήχο, σας περιμένουμε και εσάς στην παρέα μας. Ελάτε πιο ενεργά με μηνύματα από το κινητό σας στο Viber 693-007-8228.
9: Άλλη μία.
10: 693-007-8228.
9: Το λες πολύ τσαχπίνικα. Και με τι θα ξεκινήσουμε, τσαχπίνα μου?
10: Με τον Louis Armstrong. Ναι, το ξέρω. Και σου αρέσει και το τραγούδι. Ήταν αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε η μόνη επιτυχία του Louis Armstrong που έφτασε στο νούμερο 1 της Αμερικής. Hello, Dolly.

0: Σε ποια οδό μένετε?
1: Θα πάμε σε μια οδό που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, διότι έχει δέντρα.
2: Είναι πραγματικά ένας πολύ ωραίος δρόμος.
1: Παράδεισος.
2: Είναι, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα ήθελε να μένει σε
1: να
2: αυτή
1: έχει
2: την οδό.
1: Να έχει σπίτι στην οδό Βαφοπούλου, στην περιοχή Ντεπό. Η οδός αυτή λοιπόν πήρε το όνομά της από τον πολύ σημαντικό θεσσαλονικιό ποιητή, λογοτέχνη και δημοσιογράφο Γεώργιο Βαφόπουλο.
2: Ηγετική μορφή στα γράμματα της Θεσσαλονίκης, ο Γεώργιος Βαφόπουλος γεννήθηκε στη Γευγελή. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, και πρόσφερε σημαντικό έργο. Υπήρξε και μάλιστα και ο πρώτος διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης.
1: Και βέβαια στο Γεώργιο Βαφόπουλο και στη σύζυγο του Αναστασία οφείλουμε και το Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, έτσι, που βρίσκεται εκεί. Το ζευγάρι δόρισε το κτίριο στο Δήμο Θεσσαλονίκης και ξέρουμε πολύ καλά τι σπουδαία δουλειά γίνεται στο Βαφοπούλιο.
2: Έτσι, και ένας χώρος που αγαπάμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ένας χώρος τέχνης, έχουμε βρεθεί και εμείς επισκηνής εκεί σε διάφορες παραστάσεις.
2: Και όχι μόνο, στη βιβλιοθήκη του έχω περάσει, τα νιάτα μου έφαγα
1: έτσι,
2: εκεί.
1: Λοιπόν, ο δρόμος θυμάει λοιπόν τη μνήμη και την προσφορά του Βαφόπουλου στην τέχνη και στα γράμματα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασαι.
2: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
1: Πιάσε κόκκινο.
3: Με την Άννα Γιανακίδου
2: και την Μαριάννα Καλαϊτζή.

does it feel to be with?

0: Μικρές ιστορίες για μεγάλους καλλιτέχνες.
1: Ένας πάρα πολύ σημαντικός σκηνοθέτης, ο Αλέξης Δαμιανός, σε αυτή τη μικρή ιστορία, με έναν πολύ ποιητικό τρόπο, θα μας διηγηθεί πώς έφτασε στην ταινία «Ευδοκία».
2: Με τον καλύτερό μου φίλο, Σίμωνα Ταπεινό, ακολουθήσαμε εκείνη την κοπέλα του Λούνα Πάρκ που έδινε στη σκοποβολή τα βελάκια. Και αυτή μας οδήγησε στις πρώην στέρνες σε κάτι παράγγες που έμενε με το φίλο της. Και μπήκαμε και μας κέρασαν ψωμί και κρασί. Βγήκα ύστερα και κοίταγα και δεν υπήρχε καθόλου νερό στις στέρνες, αλλά σε μια ξεροληθιά, χωρίς καθόλου χώμα, χωρίς καθόλου νερό, είχε ανθίσει ένα αραδίκι, ένα λουλούδι πανέμορφο. Με τον ήλιο μόνο είχε ανθίσει, με τον ήλιο μόνο ζούσε. Αυτή ήταν η ιδέα μου όλης της ταινίας «Ευδοκία».
1: Ένα λουλούδι που τα καταφέρνει μες στην πέτρα. Η Ελλάδα δηλαδή. Την άλλη μέρα κάθισα και έγραψα το σενάριο. Όταν προβλήθηκε το 1971 στους κινηματογράφους, η ταινία συνάντησε την εχθρότητα. Διάβασα λοιπόν και γέλασα, θυμόταν ο Αλέξης Δαμιανός, ότι σήμερα έχει αναγνωριστεί ως μία από τις 10 καλύτερες ελληνικές ταινίες.

0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε με τη ΔΕΘ και θα ακούσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και αναρωτιέμαι άραγε, εδώ που τα λέμε, να απολογηθούμε σε ποιους? Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσαν, να τα θυμίσουμε και αυτά, να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου? Σε εκείνους που όταν εμείς δίναμε μάχη, που ξέρουν καλά όλοι οι υπουργοί που διατέλεσαν μέλη του ΚΙΣΕΑ, όταν δίναμε μάχες απέναντι σε υβριδικές επιθέσεις και εισβολές σε αυτά ακριβώς τα σύνορα, κάποιοι ήθελαν να τα ανοίξουμε? Σε όσους διέσυραν τη χώρα, όταν διέσπηραν fake news για δήθεν νεκρές Μαρίες, ένα μόνο θα σας πω: δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε μόριες και ιδωμένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Η Ελλάδα θα προοδεύει. Και επιτρέψτε μου λίγα λόγια, τα είπε πολύ ωραία ο Σταύρος, για την ενεργειακή μας πολιτική, η οποία είναι και ο επόμενος και σημαντικός πυλώνας της ισχυρής Ελλάδος έτσι όπως την οραματιζόμαστε. Η ενέργεια δεν είναι μόνο ένα εμπόρευμα. Σήμερα η ενέργεια περισσότερο παρά ποτέ είναι ένα μέσο οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύως. Γυρίστε το χρόνο πίσω πριν από 7 χρόνια και δείτε που είμαστε τώρα. Υποδομές αερίου στη Ρεβιθούτα, σαν πρώτος σταθμός στην Αλεξανδρούπολη, το FSRU, διασυνδέσεις με την Αίγυπτο, κάθετος διάδρομος. Είναι έργα τα οποία μετατρέπουν, προσέξτε και αυτό έχει ξεχωριστή σημασία, την Ελλάδα σε ένα διεθνή ενεργειακό κόμβο. Κάθετος διάδρομος, ένα έργο πολύ μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας, καθιστά την Ελλάδα ουσιαστικά πάροχο ενεργειακής ασφάλειας για χώρες της Βαλκανικής και φτάνει μέχρι την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Καταλαβαίνετε πόσο ενισχύεται το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα με τέτοιου είδους έργα. Όπως είναι και εξαιρετικά σημαντικό ότι η Νέα Δημοκρατία, μετά την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν ο τελευταίος πρωθυπουργός επί των μερών του οποίου έγιναν ερευνητικές εξορίξεις στην Ελλάδα, πάλι η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή επί των ημερών της οποίας θα γίνουν σε λίγες μήνες οι πρώτες εξορίξεις στο Ιόνιο. Επί της Νέας Δημοκρατίας, Αμερικανική Κολοσσή, όπως η Exxon και η Chevron, βρίσκονται εδώ. Ειδικά η Chevron, με ερευνητικό ενδιαφέρον νοτίως της Κρήτης, με βάση χάρτες που αναγνωρίζουν τα όρια των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Με άλλα λόγια, όλα αυτά δεν είναι μόνο κατακτήσεις της οικονομικής μας διπλωματίας. Έχουν ένα αποτύπωμα το οποίο είναι πολύ ευρύτερο. Και μιας και μιλάμε για την ενέργεια, και αξίζει τον κόπο πάντα να γυρνάμε το χρόνο πίσω, που ήμασταν το 2019 και που είμαστε σήμερα, ας θυμίσουμε σε αυτούς που μας ασκούν κριτική για την ενεργειακή μας πολιτική, ότι το 2019 η χώρα δεν παρήγαγε αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες. Το λέω με απλά λόγια, εισάγαμε ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το 20% των αναγκών μας εξάγεται. Είμαστε η τέταρτη χώρα στην Ευρώπη σε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί γίνεται αυτό? Το είπε ο Υπουργός Ενέργειας. Αυξήσαμε σημαντικά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είμαστε πρωταγωνιστές σήμερα στην Ευρώπη. Και θέλω να ξέρετε, επειδή ακούω μερικές φορές κριτική για τις ανεμογεννήτριες ή για τα φωτοβολταϊκά πάρκα, κάθε φορά που βλέπετε ένα τέτοιο έργο, να θυμάστε ότι είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαπητέ Απόστολε, αυτές που μας επιτρέπουν σήμερα να μειώνουμε τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να είμαστε εξαγωγικοί. Και όσο αυξάνεται η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με την έρευνα που κάνουμε για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο, καλύπτουμε απόλυτα τις δικές μας ενεργειακές ανάγκες και εφόσον το πετύχουμε θα είναι μια πρωτοφανή εθνική επιτυχία για την πατρίδα μας. Και όλα αυτά έγιναν από αυτή την κυβέρνηση, από αυτούς τους υπουργούς τα τελευταία 7 χρόνια. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, αυτές οι σφραγίδες αξιοπιστίας και δυναμισμού στο εθνικό μας διαβατήριο δεν προέκυψαν ούτε τυχαία ούτε εύκολα. Τις κατακτήσαμε 7 χρόνια τώρα με σχέδιο και πολύ σκληρή δουλειά, μετασχηματίζοντας την Ελλάδα από ένα μεγάλο ερωτηματικό. Έτσι μας αντιμετώπιζαν το 2019. Τι θα κάνετε εσείς ακριβώς σε αυτή τη χώρα που έχει δοκιμαστεί τόσο πολύ? Από ένα μεγάλο ερωτηματικό έχει μετατραπεί η Ελλάδα για πολλούς στο εξωτερικό σε ένα τεράστιο θαυμαστικό, όπου μας ρωτούν τώρα πώς τα καταφέρατε εσείς και αλλάξατε τόσο πολύ τη χώρα. Και αυτό με οδηγεί στον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζονται όλα για τα οποία σας μίλησα, που δεν είναι άλλος από την οικονομία. Ποιος θα επένδυε τα κεφάλαιά του σε μια χώρα που δεν μπορεί να εγγυηθεί τα σύνορά της? Ποια εταιρεία θα δημιουργούσε εδώ στη Θεσσαλονίκη κέντρα καινοτομίας όπως η Pfizer ή η Cisco, αν δεν υπήρχε πολιτική σταθερότητα και ανάπτυξη? Ποιος θα επέλεγε την πατρίδα μας να κάνει τις διακοπές του, αν παρέμενε στην εποχή της αβεβαιότητας και των διαρκών απειλών? Ναι, σήμερα η οικονομία μας αναπτύσσεται με 2% και ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δείχνουμε πρωτοφανή αντοχή όταν ισχυρότατα κράτη δοκιμάζονται από στασιμότητα και ύφεση. Το κράτος δανείζεται πλέον με το χαμηλότερο κόστος από κρατιές οικονομίες. Και μία αναφορά στη νεολαία μας. Ακούστε το αυτό, γιατί έχει ξεχωριστή σημασία. Όταν εμείς μεγαλώναμε, ακούγαμε πάντα τους πολιτικούς να μιλούν για το μεγάλο άγχος, το μεγάλο βάρος του δημοσίου χρέους, αυτό το οποίο θα κληρονομούσαμε στις επόμενες γενιές. Και αναρωτιόμασταν πάντα, μα είναι δυνατόν εμείς, αυτή η γενιά πολιτικών, να κληρονομήσει στις επόμενες γενιές ένα τόσο δυσθεώρατο χρέος? Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενειακό συμβόλαιο. Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε ανεπτυγμένης οικονομίας, ώστε εσείς να μην υποστείτε το ίδιο βάρος το οποίο υπέστη η δικιά μας γενιά. Και αυτή η σιωπηλή παρακαταθήκη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται όλη η οικονομική μας πολιτική. Ναι, ναι, από τη φάση των ελλειμμάτων και της επαιτίας περάσαμε σε εκείνη των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Ποιος θα το περίμενε? Η Ελλάδα κάποτε πρωταγωνίστρια στα ελλείμματα και στο χρέος. Είμαστε ένα από τα 5 κράτη-μέλη με πλεόνασμα, πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έφτασε το 5%. Είναι αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα το οποίο μας επέτρεψε από τις αρχές του χρόνου να επιστρέψουμε 800 εκατομμύρια πίσω στην κοινωνία για να τη στηρίξουμε απέναντι στις διεθνείς ανατιμήσεις. Να δώσουμε 150 ευρώ για κάθε παιδί σε κάθε ελληνική οικογένεια, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα το οποίο στηρίζει την οικογένεια. Να αυξήσουμε τη μόνιμη ενίσχυση για τους συνταξιούχους. Να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις που ωφελούν τους αγρότες μας. Και ναι, μια ακόμα παρακαταθήκη για τη νέα γενιά, την οποία σας βλέπω δυναμικούς όπως πάντα. Πριν από 15 χρόνια, εσείς, η γενιά που τελείωνε τότε το πανεπιστήμιο, ένα μέλημα είχε. Το πώς θα φύγει στο εξωτερικό. Με την ανεργία στο 27 και στο 30%. Εμείς παραλάβαμε μια ανεργία στο 18% και σήμερα είναι στο 8%, για να μπορείτε εσείς ακριβώς να έχετε ελπίδα, να ζήσετε, να εργαστείτε στην πατρίδα σας και να ελπίζετε βάσιμα ότι θα έχετε μια ζωή καλύτερη από αυτήν την γονιό σας. Με καλύτερους μισθούς, με το κατώτατο μισθό, να μην κουραστούμε. Φίλες και φίλοι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, να το παραλαμβάνουμε. Γιατί ξέρετε, τα προσυνέδριά μας και το συνέδριό μας είναι μια ευκαιρία να ξαναθυμίσουμε όλα αυτά που έχουμε πετύχει. Τι είχαμε πει το 2023, κατώτατος μισθός στα 950 ευρώ. Είναι ήδη στα 920 ευρώ και σας εγγυώμαι ότι θα ξεπεράσουμε το στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Η μέση αμοιβή της πλήρους απασχόλησης υπερβαίνει ήδη τα 1500 ευρώ. Τα φορολογικά βάρη εξακολουθούν και μειώνονται και υψώνουν ένα ανάχωμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής. Πόσοι από εσάς, τα στελέχη της Δημοκρατίας, θυμάστε και παραλαμβάνετε ότι εμείς ήμασταν αυτοί που γυρίσαμε και θα γυρίζουμε κάθε χρόνο ένα ολόκληρο ενίκιο πίσω στους ενοικιαστές για να τους βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην αύξηση των ενοικίων. Τη στήριξη στις οικογένειες με παιδιά, τα φθηνότερα λιπάσματα στους αγρότες μας. Γιατί ξέρουμε ότι αυτή η ενεργειακή κρίση έχει προκαλέσει μια μεγάλη αύξηση στις τιμές των λιπασμάτων. Κοιτάξτε, ξέρουμε πολύ καλά ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Και πρώτος εγώ ξέρω ότι το μέσο νοικοκυριό δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Μια ακρίβεια συσσωρευμένη, η οποία επιτείνεται τώρα από τον πόλεμο στο Ιράν. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική οικογένεια στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης, αλλά δεν πρόκειται ποτέ αυτή η κυβέρνηση, η οποία έκτισε σχέσεις εμπιστοσύνης με τον ελληνικό λαό, και αυτή η παράταξη, η οποία έλεγε και λέει πάντα την αλήθεια στον ελληνικό λαό, να σας υποσχεθεί πράγματα τα οποία δεν πρόκειται να γίνουν. Δεν το έκανα ποτέ, δεν θα το κάνω και τώρα. Θα πω μόνο αυτό που είπα και πριν, όσο λιγότερο το χρέος, τόσο λιγότερα τα βάρη για τη νέα γενιά, όσο υψηλότερη η ανάπτυξη και οι επενδύσεις, τόσο περισσότερα ευρώ θα επιστρέφουν στην κοινωνία και κυρίως στους συμπολίτες μας που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Όσοι λοιπόν, και βλέπω διάφορους που διεκδικούν πάλι ρόλο στα κοινά, όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Με μια πατρίδα ισχυρή που έρχεται όλο ένα και πιο κοντά στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, κόντρα τότε στα ρεύματα του λαϊκισμού που ήθελαν την Ελλάδα μακριά από την Ευρώπη, μας προσέφερε αυτό το ασφαλές λιμάνι. Εμείς ήμασταν αυτοί που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρώπη και τώρα εμείς είμαστε αυτοί που φέρνουμε την Ελλάδα σε πολλά μέτωπα πρωτοπόρο στην Ευρώπη. Ναι, να το λέμε, γιατί ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες από τώρα και βλέπετε ήδη τα αποτελέσματα. Η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή που πρωτοστάτησε στη συγκρότηση του Ταμείου Ανάκαμψης. 36 δισεκατομμύρια ευρώ εισέρευσαν στην ελληνική οικονομία. Θα κόψουμε πολλές κορδέλες τους επόμενους μήνες. Ευρωπαϊκοί πόροι, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τεχνολογική εξοπλισμών σχολείων, εξυγχρονισμός των δημοσίων πανεπιστημίων. Και μιας και μιλάμε για δημόσια πανεπιστήμια, και ένα μήνυμα, επειδή το Αριστοτέλειο είναι κοντά εδώ, αυτοί που σκέφτονται ή οραματίζονται να επιστρέψουν τα δημόσια πανεπιστήμια στην εποχή των καταλήψεων και του μπαχάλου, να το ξεχάσουν. Αυτές οι εποχές παρήλθαν ανεπιστρεπτοί. Τα πανεπιστήμια ανήκουν στους φοιτητές, στους καθηγητές, στο προσωπικό τους. Είναι χώροι γνώσης και δημιουργικού διαλόγου και όχι χώροι εκδήλωσης επαναστατικής γυμναστικής. Ναι. Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης ψηφιοποίησαν το κράτος. Ολοκληρώνουν μεγάλα έργα που αλλάζουν το πρόσωπο της Ελλάδος. Και όπως είπα στην αρχή, η Ελλάδα ήταν και είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια για την κοινή άμυνα που τώρα προχωρά. Η Ελλάδα ήταν αυτή που βρέθηκε λίγες ώρες αφότου μας ζητήθηκε. Και ο Υπουργός Άμυνας της Κύπρου επικοινώνησε με τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας και του είπε: «Χρειαζόμαστε βοήθεια στην Κύπρο», και στείλαμε σε λίγες ώρες 2 φρεγάτες και 4 αεροσκάφη για να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα είναι πάντα κοντά και θα προστατεύει τον ελληνισμό. Αλλά κάναμε και κάτι παραπάνω, φίλες και φίλοι, με αυτήν την κίνηση. Δείξαμε σε όλους τους ευρωπαϊκούς εταίρους μας ότι υπάρχει ένα άρθρο στις συνθήκες. Το άρθρο 42, παράγραφος 7, για το οποίο δεν μιλάμε πολύ. Το άρθρο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, το οποίο για πρώτη φορά ουσιαστικά μέσα από τη στήριξή μας στην Κύπρο το ενεργοποιήσαμε. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή που όταν το 2020 κάλεσα στα σύνορα στα σύνορα της Ευρώπης, στον Εύρο, την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είπαμε θα προστατεύσουμε τα σύνορα. Κάποιοι μας κοίταζαν στραβά. Αλλά τώρα το ξέρει και ο Επίτροπος, ο Απόστολος, ότι στο κολέγιο οι ελληνικές θέσεις είναι αυτές που έγιναν ευρωπαϊκές θέσεις. Ναι, η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία έπαιξε βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Για να είμαστε σήμερα ένας από τους κύριους κόμβους στο παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη. Και είπαμε στην Ευρώπη, εμείς που είμαστε πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση, η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να είναι από μόνη της αυτός σκοπός. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη βιομηχανία μας. Δεν μπορεί να υπονομεύει τη μεταποίηση. Δεν μπορεί να μη στηρίζει τους αγρότες. Και αυτές οι θέσεις, οι εθνικές θέσεις, γίνονται πια ευρωπαϊκές θέσεις. Και το αποτύπωμα βέβαια της ισχυρής Ελλάδος φαίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχα προχθές την ευκαιρία να δω το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Θα παρουσιαστεί δημόσια στη Θεσσαλονίκη και θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού με στόχο να έχουμε ανάδοχο μέσα στο 2026 120 στρέμματα πρασίνου εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο. Δημόσια επένδυση. Το μετρό να λειτουργεί ήδη, η παράδοση στην Καλαμαριά της επέκτασης μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα έχει γίνει πράξη. Το flyover, πολλοί δεν το πίστεψαν, το βλέπετε όμως να προχωράει. Κάθε μέρα θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 27. Το νέο παιδιατρικό νοσοκομείο και αυτό το πρώτο τρίμηνο 2027, το πιο σύγχρονο παιδιατρικό νοσοκομείο, όχι στη χώρα, προσέξτε, στα Βαλκάνια. Μίλησα ήδη για το μουσείο στο πάρκο Παύλου Μελά, το οποίο γενιάστηκε το πρωί και πολλά πολλά ακόμα. Φίλες και φίλοι, κλείνω με τις εξής σκέψεις. Απέναντι σε αυτές τις κατακτήσεις και απέναντι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας, βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση. Και ενδεχομένως το επίθετο αμήχανη να είναι ποιικές. Ή να μπορεί κανείς πώς το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Όχι στους επικεφαλείς των ανεξάρτητων αρχών. Είχαν συμφωνηθεί με το ΠΑΣΟΚ τα δύο ονόματα τα οποία προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής και φυσικά το ΠΑΣΟΚ επαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Όχι στις προτάσεις μας για τη σταματική αναθεώρηση. Ναι στη λάσπη και στην τοξικότητα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση ποντάρουν τώρα στη σκαδολογία και στη συκοφαντία. Όσο εμείς χτίζουμε, αυτοί γκρεμίζουν. Όσο εμείς ενώνουμε, αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Μηδενίζουν κάθε επιτυχία. Τίποτα από όλα αυτά για τα οποία σας μιλήσαμε, οι υπουργοί μας και εγώ προσωπικά, που νομίζω ότι τα παρουσιάσαμε τα πράγματα αντικειμενικά, δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ από την αντιπολίτευση. Το μόνο το οποίο κάνουν είναι να γίνονται όλο ένα και πιο τοξικοί και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουμε στις κάλπες. Το ίδιο και όσοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν με πλαστά συνθήματα τον ανώθευτο πατριωτισμό των Ελλήνων. Θα σου πω μόνο τούτο. Η Γαλανόλευκη δεν κυμάτισε ποτέ ψηλότερα όσο σήμερα. Και αν εκείνον τους αρκεί η πολιτική των υποσχέσεων, εμείς υπηρετούμε την πολιτική των αποτελεσμάτων. Ναι, δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Υπάρχουν βαρύδια που μας εμποδίζουν να κάνουμε μεγάλα άλματα. Υπάρχει και ο κακός δικός μας εαυτός ενίοτε. Κυρίως όμως, όπως είπα, υπάρχουν δυσκολίες που οι πολίτες βιώνουν με πρώτη την ακρίβεια που ροκανίζει τις αυξήσεις των εισοδημάτων. Εμείς όμως δεν είμαστε, προσέξτε, σχολιαστές προβλημάτων. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε. Και αυτά νομίζω ότι πρέπει να τα τονίζουμε σε κάθε συζήτησή σας, γιατί απευθύνομαι στην οργανωμένη βάση μας, στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και στη Μακεδονία, να πούμε όχι τι μπορούμε, τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Να πούμε ότι αυτά που είπαμε τα κάναμε. Όχι ακοστολόγητα θα, Αλλά χειροπιαστά να. Όχι εικόνα μιας Ελλάδας όπως κάποιοι μπορεί να τη φαντάζονται σε έναν ιδεατό κόσμο. Αλλά αυτοί που τη συνθέτουν οι μετρήσιμες αλλαγές. Μιας Ελλάδος που χτίζεται. Που είναι ακόμα ένα διαρκές εργοτάξιο. Δεν αρκεί να λέμε που είμαστε. Πρέπει να θυμίζουμε από πού ξεκινήσαμε. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται. Τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Εμείς δεν ξεχνούμε. Όπως δεν πρέπει να ξεχνά κανείς. Ακόμα και οι νεότεροι που δεν βίωσαν την κρίση και δεν τη θυμούνται. Σκέφτομαι μερικές φορές ότι τα παιδιά που είναι 18-20 χρονών το 2010 όταν η χώρα χρεοκόπησε ήταν 6 και 7 ετών. Δεν τα ζήσανε. Δεν ζήσαν τις μεγάλες δυσκολίες που εμείς περάσαμε. Πρέπει όμως να θυμούνται και να ξέρουν πολύ περισσότερο όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Μια παρότρινση λοιπόν, φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Πρέπει από αύριο να βγούμε ξανά έξω. Να απευθυνθούμε σε αυτό το μεγάλο ρεύμα ανάτασης του 2019, δημιουργίας του 2023. Να μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Τους ξέρουμε όλους. Υπάρχουν παλιοί φίλοι που έχουν απομακρυνθεί. Να συζητήσουμε με τους σκεπτικιστές. Να προσεγγίσουμε και αυτούς που δηλώνουν δυσαρεστημένοι. Τα παράπονα τους μπορεί να είναι δικαιολογημένα και πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν έχουν άδικο οι πολίτες να ζητούν περισσότερα. Εμείς οι ίδιοι βάλαμε τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και καλά κάναμε. Προτιμώ να βάζω τον πύχη των προσδοκιών πολύ ψηλά και ενίοτε να μην τον φτάνουμε, παρά να τον κρατώ χαμηλά, γιατί πιστεύω σε αυτή τη χώρα, πιστεύω στην πατρίδα μας, πιστεύω στις δυνατότητές της. Αναγνωρίστε με θάρρος τα πολλά που πρέπει να γίνουν. Υπορραμίστε και κάτι ακόμα όμως. Ποιος μπορεί να τα κάνει? Σήμερα μιλήσαμε για θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής ενέργειας. Τρεις υπουργοί μας μίλησαν. Αυτό είναι το επιτελείο μας. Εμείς έχουμε στελέχη, έχουμε ομάδα δοκιμασμένη. Αυτοί είναι, τους ξέρετε. Οι άλλοι ποιους έχουν? Να μας τους δείξουν και αυτοί, να μετρηθούμε, να συγκριθούμε. Και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν αξίες που ενώνουν όλους τους Έλληνες, ανεξάρτητα από το κομματικό μας παρελθόν.

0: Αυτή η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Η ώρα είναι τώρα. Πάμε να ξαναγράψουμε μαζί την ιστορία για μια ισχυρή Ελλάδα, για μια περήφανη Μακεδονία, για τη Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα σε όλες και σε όλους.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριασε.
3: Κάνουμε τα μεσημέρια μας πιο όμορφα μαζί.
2: Πιάσε κόκκινο. Με την Άννα Γιανακίδου
3: και την Μαριάννα Καλαϊτζή. Είπαμε να μην φύγουμε χωρίς να σας πούμε ένα γεια. Είχαμε μια διακοπή, είχαμε συνδεθεί με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Και θα σας πούμε απλά πως θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημέρι. Τράβα τις κουρτίνες μεσημέρια σε τέλος για σήμερα. Ο Φάνης Λιάκος ρύθμισε τον ήχο. Να έχετε ένα υπέροχο Σάββατο και αύριο 1 το μεσημέρι. Συντονιστείτε με τον 102 FM.
3: Γεια σας.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

volato via. Ma non è stato tutto inutile.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το έκτοπρο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες και τα επικέρδη τους. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη εσχροκέρδεια, επισημένοντας ότι τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και των προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls και κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδυνάμων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με μέτρα όπως η κατάργηση χρεώσεων στις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, το σύστημα IRIS και οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Επιταγή χρηματοδότησης ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο της αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πίθιο παραδόθηκε συμβολικά σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την ημέρα της Ευρώπης. Την επιταγή χρηματοδότησης παρέλαβε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας από τον Ευρωπαϊκό Επίτροπο Μεταφορών Βιώσιμης Κινητικότητας και τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα. Πρόταση για τη θέσπιση ειδικής ρύθμισης των οφειλών των αγροτών στο πλαίσιο του εξοδικαστικού μηχανισμού κατέθεσαν βουλευτές της Θεσσαλίας. Η πρόταση παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης εργασίας των βουλευτών Χρήστου Τριαντόπουλου, Χρήστου Καπετάνου, Αθανάσιου Λιούτα και Αριστοτέλη Σπάνια με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σύμφωνα με τους βουλευτές, η προτινόμενη ρύθμιση λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στον πρωτογενή τομέα, καθώς και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και των επαναλαμβανόμενων κρίσεων στην αγροτική παραγωγή. Το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε διαδικασία επιτήρησης για 4 επιβάτες πτήσης που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα η οποία πέθανε από χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο. Διευκρινίζεται ότι δεν έχουν παρουσιάσει συμπτώματα και η απόφαση να ενεργοποιηθεί η υγειονομική επιτήρηση έχει προληπτικό χαρακτήρα. Στο μεταξύ, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας έφτασε σήμερα στην Ισπανία, όπου και θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Τενερίφη, εξετάζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα μετά το θάνατο ενός 20χρονου από λεπτοσπύρωση και την επιβεβαίωση 10 κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι ασθενείς νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό προσωπικό και λαμβάνουν την απαραίτητη θεραπευτική αγωγή. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και μυστικότητα μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλού ο 54χρονος καθομολογία δολοφόνος του 21 ετών Νικήτα στην Κρήτη και 56χρονη σύζυγός του η οποία κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία. Η μεταγωγή πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί ενώ οι δύο κρατούμενοι κρατούνται πλέον σε ειδικά κελιά σε καθεστώς αυξημένης φύλαξης. Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν αστυνομικοί χθες το απόγευμα στη Σκιάθο, καθώς παρέσυρε με ηλεκτρικό πατίνι πεζό, τον τραυμάτισε και τον εγκατέλειψε. Μαζί με τον ανήλικο συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο και τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων αναμένεται κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Oh, Father, tell me.

leaving me no

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Παράλληλα, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ποτέ ξανά δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι το Πασόκ πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν, ειδικά όταν οι αρχιτέκτονες της χρεοκοπίας ζητούν να τους εμπιστευτούν ξανά. Σε εξέλιξη στο μεταξύ βρίσκονται έρευνες των αρχών για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν το ντρόν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Απαντήσει από την κυβέρνηση στα ερωτήματα που προκύπτουν από τον εντοπισμό του θαλάσσιου στρατιωτικού ντρόν στη Λευκάδα και την επάρκεια επιτυχία της ελληνικής επικράτειας ζητά με ερώτηση που καταθέτει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο με αφορμή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού για τις τράπεζες και τα υπερκέρδη τους. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε δρυμία κριτική στις τράπεζες, κάνοντας λόγο για κρατικά εγγυημένη ισχροκέρδεια και επισημένοντας ότι τα κέρδη τους ξεπέρασαν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην Πρωθυπουργός πρότεινε την επιβολή πατριωτικής εισφοράς στα υπερκέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και την κατάργηση των καταχρηστικών χρεώσεων και προμηθειών στις καθημερινές συναλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι ως πρωθυπουργός έκλεισε τις τράπεζες, επέβαλε capital controls και κατάργησε την προστασία της πρώτης κατοικίας, τονίζοντας ότι σήμερα επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερασπιστής των αδυνάμων. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση απαντά με μέτρα, όπως η κατάργηση χρεώσεων στις βασικές τραπεζικές συναλλαγές, το σύστημα IRIS και οι ρυθμίσεις μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε φάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούζου, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας εμπορικών πλοίων. Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει ωστόσο τις διεθνείς αγορές. Ο ΙΕ καταγράφει τρίτο συνεχόμενο μήνα ανόδου στις τιμές των τροφίμων, καθώς αυξάνονται οι φόβοι για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και το κόστος λιπασμάτων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το καταναλωτικό κλίμα υποχωρεί σε νέο ιστορικό χαμηλό. Στο μεταξύ, η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναπτύσσει το πολεμικό πλοίο της MHS Dragon στη Μέση Ανατολή στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για μια ενδεχόμενη πολυεθνική προσπάθεια για την προστασία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι Υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας γνωστοποίησαν ότι το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όταν φτάσει στην Τενερίφη, δεν θα δέσει σε κάποιο λιμάνι, αλλά για λόγους ασφαλείας θα αγκυροβολήσει στα ανοιχτά του βιομηχανικού λιμώνα Γραναδίνα, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι Υπουργοί επανέλαβαν ότι οι επιδημιολόγοι που βρίσκονται ήδη στο σκάφος, όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού, διενεργούν εντελεχή αξιολόγηση για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι επιβάτες που θα αποβιβαστούν θα είναι ασυμπτωματικοί. Βρετανοί επιβάτες στο μεταξύ και προσωπικό στο κρουαζιερόπλοιο που επλήγει από την έξαρση του Χανταϊού θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη Βορειοδυτική Αγγλία για να απομονωθούν μετά από τον επαναπατρισμό τους, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα μετά το θάνατο ενός 20χρονου από λεπτοσπύρωση και την επιβεβαίωση 10 νέων κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης από περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Ηλίας. Οι ασθενείς νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, όπου παρακολουθούνται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν αστυνομικοί χθες το απόγευμα στη Σκιάθο, καθώς παρέσυρε με ηλεκτρικό πατίνι πεζό, τον τραυμάτισε και τον εγκατέλειψε. Μαζί με τον ανήλικο συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αιρές νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων αναμένεται κυρίως στα γύρω ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ με την Εύα Κούσιοπούλου στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων θα ακούσετε και τον Γιώργο Ολιάκη στη ρύθμιση του ήχου απόψε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας της ΕΡΤ, erteco.gr. Απόγευμα Σαββάτου και ξεκινάμε όπως συνηθίζουμε με μουσική χωρίς πολλά λόγια.

0: Η μουσική κολεκτίβα Climate Change, μια dream team Ελλήνων μουσικών που ζουν και εργάζονται σε τρεις ηπείρους, τη χώρα μας, τον Καναδά και την Αμερική, παρουσίασε τον περασμένο Γενάρη το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο Vanishing Point. Τέσσερις διεθνώς αναγνωρισμένοι Έλληνες μουσικοί, ο Χρήστος Χατζής, ο Χρήστος Ραφαηλίδης, ο Πέτρος Κλαμπάνης και ο Αντώνης Σουσάμογλου ένωσαν την δεξιοτεχνία τους σε ένα εγχείρημα με κοινή μουσική γλώσσα και άνοιξαν την εκπομπή με το δικό τους τρόπο. Σαββατοκύριακο πολύ σπουδαίων και πολύ ενδιαφέρον για τη Θεσσαλονίκη με το Comic-Con για τους φίλους του κόμικ στο Βελίδιο μέχρι και αύριο Κυριακή και επίσης Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου μέχρι και αύριο. Στο πλαίσιο της έκθεσης, απόψε στις 8, στο περίπτερο 12, στην αίθουσα Λέξης, παρουσιάζουμε το βιβλίο της Μέρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Θα είναι μαζί μας και ο σκηνοθέτης της εξαιρετικής ομώνυμης σειράς της ΕΡΤ, Χρήστος Αναγνωστόπουλος, ενώ παρεμβαίνουν ηθοποιοί και συντελεστές της σειράς που προβάλλεται αυτή την περίοδο στην ΕΡΤ και μπορείτε να τη βρείτε και στην πλατφόρμα του ΕΡΤΦΛΙΞ. Στο τραγούδι θα είναι η Δέσποινα Γερασιμίδου και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και εκεί. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ντοκιμαντέρ που δεν καταγράφει απλώς έναν δρόμο ή την ιστορία του, αλλά μια ολόκληρη διαδρομή ταυτότητας, μνήμης και αναζήτησης. Μετά τη διεθνή πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης «Το Ιερά Οδός, 21 χιλιόμετρα», της σκηνοθέτηδας Νικολέτας Παράσχη, έρχεται στις ελληνικές αίθουσες για να μας ξανασυστήσει ένα δρόμο που όλοι νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, αλλά ίσως δεν έχουμε δει πραγματικά ποτέ, τουλάχιστον όχι με τα μάτια που το βλέπει το ντοκιμαντέρ. Ακολουθώντας τη διαδρομή από το κεραμικό έως την Ελευσίνα, το ντοκιμαντέρ αυτό ξετυλίγεται σαν ένα σύγχρονο road movie, έναν δρόμο που κάποτε οδηγούσε στα Ελευσίνια μυστήρια, τον φέρνει στη μεγάλη οθόνη και τον παρακολουθούμε καθώς μετατρέπεται σε έναν χώρο καθημερινό, σε έναν χώρο σιωπής, αλλά και εσωτερικής αναζήτησης. Αναζήτησα την δημιουργό του. Καλησπέρα, κυρία Παράσχη.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήρθατε στον 102 FM της R3. Η ταινία θα παιχτεί από τις 14 μέχρι τις 20 Μαΐου στην ταινιοθήκη της Ελλάδος στην Αθήνα, αλλά και τις ίδιες ημερομηνίες 14 με 20 Μαΐου στο Ολύμπιον, στην αίθουσα Παύλο Ζάνας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό ζήτησα να μου πείτε περισσότερα, καταρχάς για το τι ήταν αυτό που σας ώθησε να ξεκινήσετε αυτό το ταξίδι στην Ιερά Οδό.
1: Κυρίως ήταν η περιέργεια. Αρχικά είχα περιέργεια. Βέβαια συνέπεσε σε μία περίοδο όπου μελετούσα στη φιλμογραφία θεματικές σχετικές με ταυτότητα και τη μνήμη του χώρου. Οπότε αυτομάτως έγινε μία ανάκληση της μνήμης στο ερώτημα που βρέθηκα όταν πρώτο βρέθηκα στην Ιερά Οδό, ερχόμενη στην Αθήνα πριν από 20 χρόνια. Περνώντας από τον δρόμο έκανα μέσα μου το ερώτημα γιατί τη λέμε ακόμη ιερά. Οπότε έτσι σταδιακά ξεκίνησε η αναζήτηση και βγήκα στον δρόμο και σιγά σιγά με συνεπήρε σε αυτή τη διαδρομή.
0: Η Ιερά Οδός στην ταινία μοιάζει να λειτουργεί σαν έναν ήρωα, σαν έναν χαρακτήρα. Πώς έχετε δουλέψει κινηματογραφικά αυτή τη διάσταση και αν πιστεύετε ότι σήμερα μπορεί να υπάρξει κάτι ιερό σε έναν τόσο καθημερινό και φαινομενικά ίσως αδιάφορο χώρο.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που θέσατε την Ιερά Οδό ως χαρακτήρα, γιατί πράγματι έτσι είναι στην ταινία. Και αν κάποτε ήταν πρωταγωνίστρια και σήμερα έχει πάρει λίγο έναν τρίτο, τέταρτο ρόλο, ήταν μια κατάλληλη ευκαιρία να έρθει ξανά μπροστά στο προσκήνιο μέσα από αυτή την ταινία και να την ξαναδούμε με μια άλλη ματιά και να αναλογιστούμε τι ήταν αυτή η διαδρομή κάποτε, τα νοήματα και ο κόσμος αξιών που έφερε και να τα επαναπροσδιορίσουμε στο σύγχρονο πεδίο. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάτι ιερό, το ιερό δεν είναι απαραίτητα τελετουργία, δεν είναι κάτι αφηρημένο. Βρίσκεται μέσα σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας. Βρίσκεται στην αναζήτηση της αρμονίας, της αισθητικής, και σε μια ηθική στάση. Είναι μια αναζήτηση επανανθρώπινη, πηγαία σε όλους τους πολιτισμούς. Και μην ξεχνάμε ότι οι πανανθρώπινες αγωνίες των ανθρώπων είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, πέρα από την ανάγκη της επιβίωσης, έρχεται μετά η ανάγκη, η αγωνία του θανάτου, που εκεί περνάμε σε μια άλλη διάσταση. Στο ενδιάμεσο, ο καθένας πρέπει να βρει την ισορροπία και έναν τρόπο να αποτυπώσει το πέρασμά του σε αυτή τη ζωή.

0: Είναι πολύ έτσι ιδιαίτερο για μένα το ότι ομολογείτε, έχετε παραδεχτεί ότι στην αρχή βλέπατε αυτή την οδό, την Ιερά Οδό, με μια πιο επικριτική ματιά. Γιατί νιώθατε ότι την έχουμε καταλήψει. Όμως περνώντας προφανώς τα γυρίσματα και ο χρόνος, κυλώντας, είδατε ότι ήταν κάπως διαφορετική η αίσθηση που είχατε.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχα μία κριτική διάθεση που πολύ γρήγορα όμως εξαφανίστηκε, γιατί με συνεπήραν οι άνθρωποι που συναντούσα, το αντιφατικό τοπίο, αλλά και η ιστορία του στα διάφορα συντρίμια έτσι όπως ξεπρόβαλε. Η αλήθεια είναι, και αυτό ήμουν πολλές φορές, ότι θα μπορούσε να είναι μία Via Appia όπως στην Ιταλία ή μία Σανσελιζέ στο Παρίσι, αλλά θα ήταν τελείως ανόητο, γιατί η Ιερά Οδός, αυτή που είναι σήμερα, κρύβει μία αλήθεια. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ένας καθρέφτης του εαυτού μας. Το πόσο λειτουργήσαμε και ως κοινωνία τον τελευταίο μισό αιώνα, τον τρόπο που τις συμπεριφερθήκαμε, τον οποίο δεν ήθελα να κριτικάρω. Γιατί είναι ένας πολύπαθος τόπος. Πολλές φορές η ανάγκη, γιατί από ανάγκη αστικοποιήθηκε η μετανάστευση εσωτερική που είχαμε, οι πρόσφυγες μετά το 22, διαμόρφωσαν αυτό το πεδίο έτσι όπως είναι σήμερα. Οπότε σταδιακά άρχισα να νιώθω μια άλλη συμπάθεια για αυτό το δρόμο. Βέβαια, η ανάγκη, η επίκλησή της, δεν σημαίνει ότι πρέπει να φτάνουμε σε τέτοια σημεία έλλειψη σεβασμού, ώστε να καταστρέφουμε και το χώρο και το τοπίο και το φυσικό κάλος. Αλλά ένιωσα μια συμπάθεια, σαν μια γέφυρα, σαν να είπα εντάξει, τουλάχιστον υπάρχει ακόμα, υπάρχουμε ακόμα.
0: Με αυτή την έννοια η Ιερά Οδός μεταμορφώνεται διαρκώς μέσα στον χρόνο, χωρίς να χάσει την ταυτότητά της, αλλάζοντας μορφή.
1: Οι χώροι μετασχηματίζονται και ανάλογα και με τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, αλλάζουν χρήση. Σίγουρα δεν είναι πια ένας δρόμος τελετουργίας, ούτε είναι εθνική οδός όπως ήταν κάποτε. Είναι μια αστική αρτηρία, την οποία την περνάμε σήμερα αδιάφορα. Η ταυτότητά της βέβαια και έχει αλλάξει. Φυσικά και έχει αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει η χρήση της. Και οι διαφορετικές κοινότητες που βιώνουν τον δρόμο έχουν διαφορετική ταυτότητα. Αυτό είναι καλό, είναι φυσιολογικό. Δεν βιώνεται όπως βιωνόταν στην αρχαιότητα με μία συγκεκριμένη χρήση ή αργότερα που ήταν εθνική οδός και ένα πέρασμα για την Αθήνα. Ήταν ο μόνος δρόμος που συνέδεε την πρωτεύουσα με την υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά ταυτότητα βέβαια έχει αλλάξει.
0: Και βέβαια,
1: κατά τη γνώμη μου,
0: συναντήσατε και ανθρώπους διαφόρων κοινωνικών στρωμάτων, διαφόρων επαγγελμάτων, διαφόρων έτσι νοοτροπιών και απόψεων, από καθηγητές πανεπιστημίου, ναι, και αρχιτέκτονες, ναι, ερευνητές, αλλά και αγρότες, τον υπεύθυνο ενός αναψυκτηρίου, καντινιέρι, ναι, εμπόρους, ρακοσυλλέκτη. Αυτό επίσης που μου άρεσε προσωπικά είναι ότι τους αναφέρεται έναν έναν, σαν να ήταν κατά κάποιο τρόπο οι ηθοποίοι σας, τα πρόσωπα όλα αυτά που κάνουν την ταινία πιο προσωπική, νομίζω.
1: Ναι, και πόσοι ακόμη που δεν κατάφεραν να ενταχθούν. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικός ο τρόπος με τον οποίο διασταυρώνονταν τα βλέμματά μας. Αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής για αυτές τις συναντήσεις. Τις απολαύσαμε και με τον Θωμά τον Κίνη, τον διευθυντή φωτογραφίας, και τον Αντώνη τον Βασιλάκο που ήταν στον ήχο, γιατί ήμασταν οι δύο ή τρία άτομα στις βόλτες μας όταν βγαίναμε στον δρόμο. Δίναμε χώρο στους ανθρώπους, γινόταν όλα πολύ χαλαρά, συχνοτιστήκαμε. Και το μαγικό είναι ότι πραγματικά σε αυτό το δρόμο βλέπεις όλα τα κοινωνικά στρώματα και νομίζω ότι είναι ο μοναδικός δρόμος στην Αθήνα που μπορείς να δεις τόσες διαφορετικές κοινότητες και που συνυπάρχουν όλοι και που σε απόσταση αναπνοής, χωρίς να ενοχλεί το ένας από τον άλλον. Ήταν πραγματικά μια πολύ ωραία διαδρομή και συναντήσεις με τους ανθρώπους ήταν ένα παρεδώσε, δηλαδή και εμείς πήραμε και εγώ πήρα και οι άνθρωποι. Γιατί το γύρισμα, οι λήψεις γινότανε χωρίς άγχος, χωρίς την αγωνία και την ιδιοτέλεια της λήψης.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Πόσο καιρό κράτησαν τα γυρίσματα?
1: Γινόταν σταδιακά, σποραδικά. Και για οικονομικούς λόγους βέβαια, ως επιτοπλίστων. Mm-hmm. Και για λόγους προσδιορισμού από δικής μου πλευράς των χώρων. Δηλαδή δεν πιέστηκα, δεν βίασα το γύρισμα. Γιατί είναι πολλοί χώροι, νοηματοδοτούνται διαφορετικά και έπρεπε να βρω και μια κατάλληλη συνθήκη. Δηλαδή στο δρομοκαίτιο άργησα να πάω. Γιατί έπρεπε να βρω τη συνθήκη που πρέπει να καταγραφεί ώστε να συνδεθεί με την Ιερά Όδο και να επικοινωνήσει. Ή το Ιερό της Αφροδίτης που ήταν για αρκετό κλειστό. Όσο και να περνούσα, έπρεπε να βρω και το τι μπορεί να συμβεί εκεί πέρα. Οπότε δεν το βίασα το γύρισμα. Ήταν δηλαδή μια διαδικασία σχεδόν 3 ετών.
0: Και φαντάζομαι ότι παράλληλα είχατε και άλλα project που έτρεχαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή
1: ναι.
0: την περίοδο ασχολείστε με κάτι?
1: Για να είμαι ακριβής. Ναι, δεν ήταν 4 χρόνια η ταινία της Ιεράς Οδού, αλίμονο.
0: Αυτό το διάστημα με τι ασχολείστε?
1: Κάτι ετοιμάζω, πάλι στο ντοκιμαντέρ, αλλά ακόμα είμαι σε έρευνα πεδίου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα το δούμε.
0: Και στις προβολές στη Θεσσαλονίκη να σας αναμένουμε, θέλω να πούμε και γι' αυτό.
1: Βεβαίως, βεβαίως, με μεγάλη μου χαρά. Στη Θεσσαλονίκη είναι αγαπημένη πόλη, γιατί ήμουν φοιτήτρια και έμεινα και κάποια χρόνια. Οπότε μετά όταν εγκαταστάθηκα στην Αθήνα, εκεί άρχισαν τα άλλα ερωτήματα που σας έλεγα στην αρχή. Θα είμαι στις 14 του μηνός στο Ολύμπιον, στην πρώτη προβολή. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα έχουμε Q&A για να μπορέσω να επικοινωνήσω και εγώ με το κοινό.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό ταξίδι, ταινία και με ούριους ανέμους.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας περιμένω από 14 έως 20 Μαΐου, με μεγάλη μου χαρά στο Ολύμπιο.
0: Είναι μια ταινία πραγματικά που μου έδωσε την αίσθηση ότι είχατε ξεκινήσει ψάχνοντας τον δρόμο, την οδό, αλλά τελικά αυτός ο δρόμος μας επιστρέφει ακόμα και εμάς που δεν είμαστε Αθηναίοι, με κάποιο τρόπο στον εαυτό μας. Γι' αυτό το ξεχώρισα το ντοκιμαντέρ και θα τα πούμε και στις αίθουσες. Καλή συνέχεια.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Ευχαριστώ πολύ.

0: Πάμε τώρα σε κάτι πιο ηλεκτρισμένο, γιατί στη γραμμή μας έχουμε έναν μουσικό, έναν καλλιτέχνη που ξέρει καλά τι σημαίνει σκηνή, ο John Jeff Touch, ένας εκρηκτικός rock frontman. Είναι γνωστός και ως η φωνή των Badass, με διεθνή παρουσία και εμφανίσει σε ονόματα όπως οι Scorpions και οι UFO, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Gus G και ο David Elfeson, την Κυριακή 10 Μαΐου, αύριο το βράδυ. Ανεβαίνει στη σκηνή του 8Ball με ανανεωμένο line-up και κάποιο special guest, και τον αναζήτησα για να μας πει περισσότερα, για να μας βάλει στο κλίμα αυτής της συναυλίας και όχι μόνο. Καλησπέρα, John Jeff Touch. Καλώς ήρθες στην 102 FM. Στη ζωή όπως μας αρέσει, έχουμε ξαναβρεθεί.
1: Έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό, λογικά προ-COVID. Και ουσιαστικά είχα ξεκινήσει συνεργασία με την ιταλική μπάντα Badass, στην οποία τραγουδούσα και έγραφα στίχους. Κυκλοφορήσαμε το album Fight the Demons, το οποίο κυκλοφόρησε σε Ευρώπη και Ιαπωνία από την Wormhole Death και Warner, είναι στη θηγατρική της Warner. Αμέσως μετά την κυκλοφορία του album ξεκινήσαμε τα tour στην Ιταλία για την προώθηση και παίξαμε δίπλα σε πολύ μεγάλα ονόματα όπως ο David Elfeson, όπως είπες πολύ σωστά, όπως ο Rowan Robertson, ο κιθαρίστας του Dio, Τζελούσικ, Gus G. Κάναμε πάρα πολύ ωραίες συναυλίες και από εκεί και μετά αποφάσισα να αφοσιωθώ και λίγο στο δικό μου υλικό, γιατί όπως ξέρεις είχα ήδη 3 προσωπικά άλμπουμ μέχρι το 2017. Και αμέσως μετά αποφάσισα να βγάλω και ένα ακουστικό άλμπουμ, γιατί ήταν, ας το πούμε, ένα αποθυμένο. Όσο δηλαδή μου αρέσει ο ηλεκτρικός ήχος, άλλο τόσο μου αρέσει και ο ακουστικός. Οπότε κυκλοφόρησα αρχικά το Minimal Acoustic, ουσιαστικά, το άλμπουμ μου. Και μετά την κυκλοφορία αποφάσισα να βάλω μπρος και ξανά, ας πούμε, το δικό μου project, τη δική μου μπάντα. Είχαμε ήδη μια συνεργασία με τον Κώστα Σότο, ένα κιθαρίστα πάρα πολύ καλό, ο οποίος παίζει σε μια πολύ γνωστή μπάντα στην Αμερική. Είχαν tour πριν από 2 μήνες, του Still the End. Και ξεκινήσαμε να συνεργαζόμαστε, τον μπήκε στην μπάντα σαν guest, με καινούριο drummer, τον Ιάσονα τον Γλυκίδη και τον Οδυσσέα τον Κατσάρα στον μπάσο. Ο Δημήτρης Κορομιλάς είναι στη δεύτερη κιθάρα και αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στα 4 άλμπουμ τα οποία έχω και να βγάζουμε υλικό για να αρχίσουμε τις συναυλίες.
0: Αυτό που λοιπόν περιμένει η Θεσσαλονίκη από αυτό το νέο σχήμα, από τη νέα σύνθεση της μπάντας με τον Κώστα Σότο στη σκηνή, είναι ότι θα υπάρχει έτσι μια αλλαγή στη δυναμική του ήχου σας. Πώς έχετε κουμπώσει μουσικά?
1: Γενικά εγώ σαν artist, παρόλο που ειδικεύομαι στο κομμάτι της rock μουσικής, hard rock μουσικής, δεν μου πολύ άρεσαν στα άλμπουμ μου γενικότερα τα μακρόσυρτα solos, θα το πούμε, και οι κλασικές δομές, οι 80s. Οπότε στα άλμπουμ ήταν τα κομμάτια πιο radio friendly, ήταν πιο γενικότερα πιο συμμαζεμένα, θα το πούμε. Αλλά στο κομμάτι της σκηνικής παρουσίας, στο κομμάτι του stage, αυτό το addition που έχουμε βάλει με τον Κώστα στην κιθάρα εκτόξευσε πραγματικά τα κομμάτια και γενικά και το rhythm section είναι απίστευτο, έχει τρομερή δυναμική όλο το πράγμα και είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο είχα ποτέ στο κομμάτι το live. Έχει πάρα πολύ καλή δυναμική, έχει γενικότερα πάρα πολύ ενέργεια. Το rhythm section απαρτίζεται από νέα παιδιά, τα οποία έχουν πάρα πολύ όρεξη και τους αρέσει πάρα πολύ η μουσική που κάνουμε. Οπότε είναι κάτι πολύ fresh, κάτι το οποίο με έχει αναζωογονήσει και εμένα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γενικότερα.

0: Θα έλεγες ότι με όλες αυτές τις συνεργασίες που αναφέραμε, έχεις παίξει έτσι σε μεγάλα ονόματα μαζί τους. Υπάρχει κάποια στιγμή πάνω στη σκηνή που ένιωσες ότι εδώ ανήκω?
1: Γενικότερα αυτό συνέβη από την πρώτη στιγμή που ανέβηκα πάνω σε μεγάλη σκηνή. Δηλαδή ένιωσα ότι εδώ είναι το σπίτι μου, ας το πούμε. Εδώ είναι ο χώρος έκφρασής μου. Mm-hmm. Αλλά γενικότερα είχαμε πάρα πολύ ωραίες στιγμές στα διάφορα φεστιβάλ που συμμετείχα. Όπως για παράδειγμα στην Ιταλία σε ένα summer festival που παίζαμε μαζί με τους Τζελούσικ, που με κάλεσαν στο stage για να παίξουμε ένα κομμάτι των Deep Purple, γιατί ο Τζελούσικ, ο Ντίνο Τζελούσικ ουσιαστικά ήταν και πληκτράς και δεύτερα φωνητικά στους Whitesnake. Mm-hmm. Οπότε πάνω στη συζήτηση που είχαμε, δεν θα παίξετε κάποιο κομμάτι από Purple ή από Whitesnake και τα λοιπά, μου είπαν ότι πάμε να παίξουμε, ας πούμε, ίσως να παίξουμε το Burn. Και θέλεις, μου λέει, να έρθεις να το πούμε μαζί. Οπότε ήταν κάτι το οποίο, αυτές είναι οι ωραίες στιγμές. Οι backstage γενικότερα πάρα πολύ, με όλους αυτούς τους μεγάλους μουσικούς, ακούς διάφορες ιστορίες, ακούς πράγματα τα οποία... δεν μπορείς ούτε να τα δεις κάπου στο YouTube για παράδειγμα, ούτε να τα διαβάσεις σε κάποιο βιβλίο. Είναι κάτι τελείως προσωπικό. Οπότε όλες αυτές οι εμπειρίες μαζεύονται και είναι ανεκτίμητες.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω. Είναι η εμπειρία την οποία είναι δύσκολο να την έχεις διαφορετικά. Εσύ ως frontman της μπάντας, τι θεωρείς πιο σημαντικό, φωνή, ενέργεια ή σύνδεση με το κοινό? Γιατί μου ανέφερες και για την ενέργεια και τη δυναμική του σχήματος.
1: Γενικότερα σαν artist και σαν performer, αυτό που δεν σκέφτομαι σε καμία περίπτωση είναι το πώς θα τραγουδήσω. Δηλαδή αυτό που μου αρέσει στη μουσική μου και στον τρόπο που γενικά ο τρόπος που εκφράζομαι είναι λίγο διαφορετικός από... είναι πιο αυτοσχεδιαστικός όταν είμαι πάνω στο stage. Δηλαδή κάποιος όταν θα έρθει να ακούσει, να με ακούσει σε ένα live μου και θα έρθει και κάποια δεύτερη φορά, δεν θα ακούσει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Όπως ας πούμε συνηθίζεται με κάποιες άλλες μπάντες να παίζουν τα ίδια κομμάτια για 20-30 χρόνια με τον ίδιο τρόπο, να κινούνται με τον ίδιο τρόπο, να λένε τις ίδιες ατάκες. Αυτό που μου αρέσει εμένα είναι ο αυτοσχεδιασμός και η έκφραση της στιγμής. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς θα νιώσω το κομμάτι, θα τηρήσω βεβαίως τη μελωδία και τους στίχους και όλα αυτά, αλλά από εκεί και μετά μου αρέσει το κομμάτι του αυτοσχεδιασμού πάρα πολύ. Οπότε, σε κάθε live γεννιέται και κάτι νέο.
0: Και συντονίζεται η μπάντα με αυτό το στυλ.
1: Βέβαια, ναι. Γιατί είναι, ουσιαστικά είναι vocal driven τα κομμάτια γενικότερα. Έχουμε και... είναι βέβαια η μουσική μου δεν έχει κάποια prog στοιχεία, έχει κάποια περίεργα μετρήματα, αλλά αυτά όλα προσπαθώ να τα βάλω πιο υπόγεια, όπου το κοινό να τα εκλαμβάνει σαν κάτι... το οποίο βρίσκεται εντός ροής. Δηλαδή να μην βάζω κάποιο ρυθμικό το οποίο τον πετάει απ' έξω ή δεν μπορεί να το νιώσει ή δεν μπορεί να το μετρήσει. Προσπαθώ να οτιδήποτε κάνω να είναι και σχετικά εύπεπτο. Τώρα mm-hmm. η μπάντα βεβαίως με το καιρό που παίζουμε μαζί αποκτούμε μεγαλύτερη σύνδεση ο ένας με τον άλλον. Οπότε ξέρουμε ακριβώς και on stage το πώς θα κινηθεί ο καθένας και το... όταν θα κάνει κάποιο βήμα κάποιος, ο άλλος θα ακολουθήσει, κάπως έτσι.

0: Θα έλεγες ότι η hard rock σκηνή, την οποία εγώ ξέρεις ότι την παρακολουθώ πιο πολύ δημοσιογραφικά,
1: ναι.
0: αλλά σας βλέπουμε με συμπάθεια και σας αγαπάμε, θα έλεγες ότι υπάρχει μια αναβίωση, γιατί έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η γενιά που είναι έτσι 40, ας βάλω 35 μέχρι 50-55 έχουν αρχίσει και επιστρέφουν στα live με πολύ έτσι δυνατή παρουσία, και αυτό το βλέπεις και από τα sold out που κάνουν όλα αυτά τα group που έρχονται στη χώρα μας και ήταν γνωστά από τα 80's μέχρι σήμερα.
1: Ναι. Καλά, αυτά τα συγκροτήματα τα οποία έρχονται στην χώρα μας, θεωρώ, ταπεινή μου άποψη, ότι δεν θα ερχόταν στις μεγάλες τους επιτυχίες τους να μην περνούσαν για τη χώρα μας. Απλά τώρα, επειδή έχει αρχίσει όντως να υπάρχει κάποια αναβίωση, ας το πούμε, των πιο παλιών στυλ, πιο παλιών συγκροτημάτων, και υπάρχει κοινό, το κοινό δεν σταματάει να
0: υπήρχε
1: ακούει
0: πάντα
1: μουσική.
0: Mm-hmm.
1: Υπήρχε πάντα, έτσι. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ πολύ καλή στιγμή και αρχίζουν όντως καλλιτέχνες, ακόμα και καινούργια παιδιά που βλέπω, γιατί είμαι vocal coach εδώ και 25 χρόνια, όπως ξέρεις.
0: Αυτή θα ήταν η επόμενη ενότητα ερωτήσεων.
1: Ναι. Οπότε μου έρχονται άτομα τα οποία ακούνε αυτές τις μουσικές, πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να βρουν μόνοι τους σήμερα, και όμως υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν communities στο ίντερνετ που ασχολούνται και βγάζουν και καινούργια μουσική πάνω σε αυτά τα στυλ. Έτσι. Θεωρώ ότι είμαστε σε μία περίοδο που ξαναεπιστρέφει στο προσκήνιο η

0: σε διάφορα οδεία και μουσικές σχολές, θα έλεγες ότι έχουμε αρχίσει να αποκτάμε μουσική παιδεία?
1: Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα αυτό για την Ελλάδα, δυστυχώς.
0: Μου αρέσει που είσαι ειλικρινής, αλλά απογοητευτικός.
1: Ναι, ναι, δεν μου αρέσει να χαϊδεύω αυτιά, κατάλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ αυτό που είναι να πω θα το πω. Δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχει ακόμα σκοταδισμός στο κομμάτι των σύγχρονων μουσικών, να το πούμε έτσι. Δηλαδή υπάρχει σίγουρα μεγάλη εξέλιξη στο κομμάτι της jazz μουσικής. Mm. Έτσι, υπάρχει σεβασμός για παράδειγμα στη jazz μουσική, αλλά δεν υπάρχει στη rock μουσική. Θεωρούν ότι είναι, ακόμα υπάρχει αυτό το 80's σκεπτικό, ότι η rock μουσική είναι, τραγουδάει ο άλλος και χαλάει τη φωνή του, ή ξέρω εγώ, δεν υπάρχει υπόβαθρο, δεν υπάρχει γνώση. Για να κάνεις κάτι τέτοιο είναι σαν να κάνεις πρωταθλητισμό. Θα πρέπει δηλαδή να είσαι συνέχεια σε εγρήγορση, συνέχεια μελέτη, συνέχεια για να μπορέσεις να τραγουδήσεις στις μεγάλες αυτές εκτάσεις που τραγουδάμε. Δεν είναι κάτι απλό και εύκολο. Εντάξει. Και ουσιαστικά εμείς αυτό που κάνουμε, αυτό που κάνω εγώ προσωπικά σαν vocal coach, είναι να προσπαθώ αυτό το, όσο δύσκολο και αν φαίνεται, όσο δύσκολο και αν ακούγεται, να το γιώσω και να αλλάξω το mindset των μαθητών και να τους κάνω να μπορέσουν να το δουλέψουν αυτό και να το βγάλουν καθημερινά. Δηλαδή να μην είναι κάτι το οποίο όταν θα μου βγει θα το κάνω. Να μπορούν ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιήσουν την φωνή τους, είτε σε ψηλές νότες, είτε με distortions, με διάφορα ηχοχρώματα που χρησιμοποιούμε στη rock μουσική. Δυστυχώς, ακόμα, εγώ για να καταλάβεις, ήμουνα στα καλύτερα οδεία της πόλης και τα λοιπά, δεν βγάζεις συνεννόηση πλέον σχεδόν με κανέναν και πλέον διδάσκω διαδικτυακά. Όποιος θέλει να με βρει μπορεί να με βρει μέσα από το website μου ή μέσα από τα social media. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ακόμη αυτός ο σκοταδισμός, όπως σου είπα.
0: Είναι λυπηρό αυτό που λες, έτσι όπως
1: το είναι λυπηρό, γιατί υπάρχουν, κόσμος υπάρχει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να μάθει να τραγουδάει rock μουσική, θέλει να τραγουδάει για παράδειγμα, λέω εγώ έτσι, Led Zeppelin ή Chris Cornell ή οτιδήποτε. Η Metallica για παράδειγμα που έρχονται και στη χώρα μας τώρα. Okay. Κάποιος που θέλει να τραγουδάει αυτά τα στυλ και πηγαίνει π.χ. για παράδειγμα εν έτη 2026 σε κάποιο οδείο και του λένε ναι, αλλά κοίταξε, μήπως να τραγουδήσεις κάτι ελληνικό, μήπως να τραγουδήσεις κάτι ή κάτι πιο χαλαρό, ή να τραγουδήσεις μια μπαλάντα τάδε ή... Όχι, το θέμα είναι ότι θέλω να τραγουδήσω αυτό, θέλω να κάνω αυτό, όσο ακραίο και να ακούγεται, και πρέπει να βρω απλά το κατάλληλο άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μου μεταδώσει αυτή τη γνώση.
0: Έτσι όμως έρχονται και σε βρίσκουν αυτοί που είναι πιο στοχευμένοι στη ροκ.
1: Ναι, γενικότερα ασχολούμαι με το σύγχρονο τραγούδι. Okay. Και η διαφορά του σύγχρονου με το κλασικό είναι ότι το σύγχρονο τραγούδι είναι η προέκταση της φωνής μας. Το κλασικό τραγούδι είναι ένας ήχος ο οποίος δεν χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, όταν μιλάμε κτλ. Οπότε εκεί είναι κάτι άλλο. Απλά γενικότερα είμαι σαν γνωστός πιο πολύ στους rock κύκλους και σαν rock vocal coach, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι περιορίζουμε σε αυτό το είδος μόνο, ας το πούμε.
0: Και κλείνοντας να σε επαναφέρω, εκτός από την αυριανή συναυλία στο 8-Ball, έχετε και στις 14 Μαΐου στην Καβάλα, σωστά?
1: Έχουμε ένα ακουστικό show, όπως κάναμε και στο Dizzy Dolls στις 26 Απριλίου, το οποίο ήταν ένα live με φοβερό, με απίστευτη απήχηση και επιτυχία. Θα κάνουμε το ίδιο ακριβώς, είμαι πάλι με τον Κώστα Σότο και με τον Jason τον Γλυκίδη στα Κρουστά. Και θα πάμε στην πόλη της Καβάλας, θα παίξουμε στην Brick Wall Pub στις 14 του μηνός και από εκεί και μετά συζητάω γιατί γενικότερα οι συναυλίες έχουν ξεκινήσει από το Μάρτιο. Είχα κάποια shows στην Αθήνα, ακουστικά, μετά Θεσσαλονίκη, τώρα φεύγουμε Καβάλα και μετά συζητάμε με κάποιες άλλες πόλεις και με το εξωτερικό, είμαι σε επαφή με κάποιους managers και τα λοιπά, σχετικά με φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους, και θα είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, δεν θα σταματήσουμε σε αυτά τα συγκεκριμένα live. Απλά αυτά είναι αυτά που έχουν ανακοινωθεί επίσημα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή την κουβέντα, Τζον.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Εύα. Rock and roll, bye bye.

Από εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Λιάκης που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής σήμερα και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Ήταν η ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Καλό Σαββατοκύριακο!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εχμές κατά της αντιπολίτευσης αλλά και μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το 6ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές αλλά η ενίσχυση της άμυνας με τα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Ενώ για το μεταναστευτικό τόνισε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά και αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας. Για την οικονομία έκανε λόγο για μείωση του δημόσιου χρέους και στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια. Παραδεχόμενος ωστόσο ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Επιτέθηκε επίσης στην αντιπολίτευση λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Ο κ. Μητσοτάκης, ας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Πώς θα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τονίζει ότι εσχάτως ο κ. Μητσοτάκης επιστρατεύει το αφήγημα ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα, πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον ενέργειο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Σε εξέλιξη έρευνας των αρχών για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Το βαρέλι εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού. Παράλληλα, εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων συνεχίζουν να εξετάζουν τον ντρόν, το οποίο φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής, ερευνώντας την προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Απαντήσει από την κυβέρνηση στα ερωτήματα που προκύπτουν από τον εντοπισμό θαλάσσιου στρατιωτικού ντρόουν στη Λευκάδα και την επάρκεια επιτήρησης της ελληνικής επικράτειας, ζητάμε ερώτηση που καταθέτει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός συνόρων, το Ιράν αμφισβήτησε σήμερα τη σοβαρότητα της αμερικανικής διπλωματίας στις διαβουλεύσεις που διεξάγονται για την εξέβρεση μιας διεξόδου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, χωρίς να κάνει γνωστό ωστόσο κάτι σχετικά με την απάντησή του στην τελευταία πρόταση της Ουάσιγκτον. Ένα μήνα μετά την έναρξη της ισχύως μιας εκεχηρίας, ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας, Αμπάς Αγατσί, έκανε γνωστό τον σκεπτικισμό του στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Τούρκο ομολογό του Χακάν Φιντάν, την επομένη των νέων στα νερά του κόλπου. Η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις και οι πολλαπλές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ενισχύουν τις υποψίες για τα κίνητρα και για τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην οδό της διπλωματίας, δήλωσε ο Αγατσί, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ISNA. Στο μεταξύ, η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αναπτύσσει το πολεμικό της πλοίο HMS Dragon στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για μια ενδεχόμενη πολυεθνική προσπάθεια για την προστασία της ναυσιμότητας. Πλοία στα στενά του Ορμούς μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι Υπουργοί Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας γνωστοποίησαν ότι το κουρασγερόπλοιο ενδεχόντιος όταν φτάσει στην Τενερίφη δεν θα δέσει σε κάποιο λιμάνι αλλά για λόγους ασφαλείας θα κυροβολήσει στα ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι Υπουργοί επανέλαβαν ότι οι επιδημιολόγοι που βρίσκονται ήδη στο σκάφος όπου εντοπίστηκαν τα κρούσματα Χανταϊού διενεργούν ενδελεχή αξιολόγηση για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι επιβάτες που θα αποβιβαστούν θα είναι ασυμπτωματικοί. Οι επιβάτες και προσωπικό στο μεταξύ στο κουρασγερόπλοιο που επλήγει από την έξαρση του Χανταϊού θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο στη βορειοδυτική Αγγλία για να απομονωθούν μετά από τον επαναπατρισμό τους, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News. Επιστροφή στα δικά μας. Μία ακόμη άφηξη μεταναστών είχαμε σήμερα στη Γάβδο. Πρόκειται για 40 άτομα, ανάμεσά τους 6 γυναίκες και ένα ανήλικο παιδί, που βγήκαν μόνοι τους με λέμβο στην παραλία Τρυπητή. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές του νησιού και το λιμενικό σώμα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι Καραβέ. Εκεί επιβιβάστηκαν στο πλοίο της γραμμής με προορισμό τα Σφακιά. Πλεκτές και υφαντές δημιουργίες βρήκαν τη θέση τους ανάμεσα σε προϊστορικά εκθέματα, αποδεικνύοντας πως η τέχνη μπορεί να ενώσει εποχές, ανθρώπους και εμπειρίες. Στους διαδρόμους του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, τα έργα μαθητών του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Κιλκής συνομιλούν με μοτίβα αντικειμένων της προϊστορικής συλλογής του Μουσείου. Πρόκειται για την έκθεση «Το νήμα που μας συνδέει», η οποία εγκαινιάστηκε σήμερα από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το νήμα ενώνει την πολιτιστική ταυτότητα των Ελλήνων, ξεκινώντας από τη γραμμική Β, όταν υπάρχουν υπενιγμοί για την υφαντική και τα νήματα, φτάνοντας μέχρι σήμερα, ανέφερε η Υπουργός Πολιτισμού. Πρόσθεσε μάλιστα πως στη συγκεκριμένη περίπτωση συνδέθηκε ο πολιτισμός με την ειδική αγωγή και τη σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αιρές νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων αναμένεται κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Μια ιστορία θα σας πω.
7: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
8: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
7: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
8: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Μπορεί ο έρωτας να καταστρέψει έναν άνθρωπο? Φαντάζομαι πως δεν πιστεύετε σε καμιά περίπτωση κι εσείς τέτοιες μικροαστικές θεωρίες. Άλλωστε, οι ακροατές και οι ακροάτρες της εκπομπής μας είναι πολύ αριστοκράτες για να δίνουν σημασία σε ανόητα ερωτήματα. Ο έρωτας, φίλες και φίλοι, είναι καβαλάρης του υπηκού του Βοναπάρτη, που εφορμά με τη σπάθα του γυμνή στην ομίχλη της Ιένας, γνωρίζοντας πως πίσω από αυτήν τον περιμένουν τα μουσκέτα των πρόσων, και όμως εφορμά. Ο έρωτας, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, είναι το θάρρος στην καρδιά του Οδυσσέα, που δεν φοβήθηκε να κατέβει στον Άδη και να πάρει τους χρησμούς. Ο έρωτας είναι η κραυγή των κομμουνάρων στις ένδοξες μάχες του Παρισιού, και την ίδια ώρα ένα τρυφερό ποίημα που γράφεται σε ένα απλό δωμάτιο για ένα ζευγάρι υπέροχες γόβες στα λιγναστρά γαλαπόδια μιας γυναίκας. Ποτέ δεν πρέπει να τον συγχαίουμε με τις αιμονές, τα συμπλέγματα, τις ιδεολειψίες και τις ανασφάλειες. Ελευθερωτής της ψυχής μας είναι, οδηγός προς την εν ζωή αθανασία, και όχι αυτός που μας πετά στον κεάδα. Και αν ο δυστυχής ευθύνεται για κάτι, είναι για το ότι μας θυμίζει πώς μπορεί να είναι το τίποτα. Πώς μπορεί να είναι το κενό, το μηδέν της ψυχής, εκεί στα μαύρα σκοτάδια του, στις αϊπνίες, εκεί που 10 χειμωνιάτικες κουβέρτες δεν μας φθάνουν για να ζεσταθούμε από την παγωνιά της ψυχής, στα κάτω του, στις σκοτεινιές του και στα άστοχα λόγια του. Εκεί απλά μας θυμίζει πως δικαίως πονάμε και φοβόμαστε το σκοτάδι χωρίς αυτόν, χωρίς αυτήν που αγαπάμε. Την Τρία δεν την έκαψε ο έρωτας. Ο Αγαμέμνονας την έκαψε για να έχει στάρια και να λιμάνει για να πηγαίνει φέρνει τα πλούτη του.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαββίδης. Καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Όλη μου τη ζωή δεν κατόρθωνα να βρω κάτι όμορφο να στέκεται μπροστά μου. Ξεφνικά οι πλανήτες άρχισαν να γυρνούν γύρω από εσένα, τα αστέρια να σε περικυκλώνουν και οι άγγελοι στους ουρανούς να σε θαυμάζουν. Αυτά μας είπε ο υπέροχος Nick Cave στο What Can I Give You το 1992. Αγοροκόριτσο σαν την Caroline Ponsboy, κόρη του κόμι Frederick Ponsboy και της Henrietta, δούκισσας του Πέσμπορο, δεν είχε μεταγνωρίσει η Αγγλία. Η Caroline πάντα ξεχνούσε ότι ήταν κόρη ευγενών. Μούσχημα γινόταν τα ξανθά μαλλιά της όταν πάλευε με ξαδελφάκια ή φίλους. Σε βάζε κάτω στο λεπτό κι ας ήταν πετσί και κόκαλο. Πάντα ήταν πετσί και κόκαλο, αλλά ήταν πανέμορφη. Κι αυτή και τα οστά της. Αν έκανες το λάθος να τη βάλεις κάτω, τα πράγματα ήταν χειρότερα, διότι θύμωνε. Λάσπες, χώματα, φασαρίες. Χαρά και παιχνίδι σε βαθμό που μέχρι τα τέλη της εφηβείας της ήταν ουσιαστικά αγράμματη. Πνεύμα αντιλογίας ως κοριτσάκι, αντισυμβατική ως έφηβη και ως γυναίκα αργότερα. Ο κόσμος γύρω της ενίοτε την έπνιγε, αλλά ποιος τολμά να επαναστατήσει στην Αγγλία των τελών του 18ου αιώνα. Η Caroline γεννήθηκε στις 13 Νοέμβρη του 1785, Αγγλοϊρλανδή. Προσοχή με τον όρο Αγγλοϊρλανδή. Δεν εννοούμε μόνο το πιθανό εθνικό πάντρεμα. Την εποχή εκείνη ο όρος σηματοδοτούσε τόσο την κοινωνική τάξη όσο και τα θρησκευτικά πιστεύω. Οι Αγγλοϊρλανδοί ήταν απόγονοι των πρώτων Προτεσταντών που οι Σάξονες έστειλαν στο νησί για να σφάξουν τους Κέλτες, ασχέτως εάν δεν τα κατάφεραν ολοκληρωτικά. Τιμητές του στέμματος αποτελούσαν τους καλύτερους διαχειριστές της εξουσίας στην Ιρλανδία και βέβαια στα χρόνια εκείνα ζάμπλουτοι. Ο αδελφός της Φρέντρικ Καβέντης Πόντσμποϊ τραυματίστηκε βαριά στη μάχη του Βατερλό. Η ίδια πάντως ήλθε κοντά με τον δούκα του Wellington τις ημέρες εκείνες. Ήταν μία από τις πρώτες σχέσεις της. Και τα πάρε δώσε με τις κυρίες της υψηλής κοινωνίας πολλά, παρά το ότι βαριόταν. Η Caroline είχε ήδη αρχίσει όχι μόνο να διαβάζει, αλλά μετατρεπόταν σταδιακά σε ένα τέρας μόρφωσης που μεταξύ άλλων λάτρευε τις τέχνες, αλλά και τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Πού την έχανες, πού την έβρισκες, όλο σε κάποιο τσάι, συντροφιά με εξέχουσες κυρίες της κοινωνίας. Αλλά βαριόταν. Άλλωστε ήταν και ανιψιά της Georgiana Cavendish, δούκισσας του Devonshire, και ξαδέλφια από γάμο της Αναμπέλα, Lady Byron. Είχε συγγένεια με την Sarah Ponsboy, εκ των κυριών του Λάγκολεν, και με την Diana, την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Και όσο μεγάλωνε, τόσο πιο όμορφη γινόταν. Βέβαια, δράμι δεν έπαιρνε, αλλά ήταν τόσο υπέροχος ο τρόπος με τον οποίο ξεπρόβαλαν οι οστεώδεις ώμοι της πάνω από τα φορέματά της. Θαρρείς σε ένα χωράφι έτοιμο να δεχτεί τα κατάξατα μαλλιά της. Όσο για τους άνδρες, είχαν ήδη αρχίσει να πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον μπροστά πόδια αυτής της ανυπάκουης αριστοκράτησας που με την πρώτη ευκαιρία έβγαζε μία γλώσσα σκέτο φαρμάκι, χτυπώντας ανελαίητα την υποκρισία της τάξης της. Ίσως να τους γοήτευε και αυτό. Τελικά, πολύ gorgeous πρέπει να ήταν αυτή η Καρολίνα, έτσι. Τι λέτε, ακούμε τους Baby Birds στο You're Gorgeous.

Baby Bird λοιπόν, You're Gorgeous, υπέροχη δηλαδή, μεγαλοπρεπής, λαμπερή. Τον Ιούνιο του 1805, σε ηλικία 19 χρόνων, αυτή η λαμπερή lady, η Caroline Ponsby, παντρεύτηκε τον William Lamb, έναν ανερχόμενο πολιτικό και κληρονόμο της κομιτείας του Melbourne στην Ιρλανδία. Τη συνάντησή τους μάλιστα την είχε ενορχιστρώσει η μητέρα του γαμπρού. Για προξενιό το πήγαινε δηλαδή, αλλά τελικά προέκυψε κάτι σαν συναίσθημα. Αν μη τι άλλο, για πολλά χρόνια το ζευγάρι ζούσε έναν γάμο, τον οποίο αμφότερα τα μέλη του τον έκρινε ως ευτυχισμένο. Όταν μιλάς κατά αυτόν τον τρόπο για το γάμο σου, κάποια στιγμή έρχονται τα σύννεφα. Και τα σύννεφα ήρθαν για το ζεύγος Lamb. Το πρώτο παιδί τους γεννήθηκε νεκρό τον Γενάρη του 1806. Πόνεσαν αμφότεροι, αλλά η Καρολάιν βυθίστηκε και σε κατάθλιψη. Το πάλεψαν όμως και στις 11 Αυγούστου του 1807 απέκτησαν τον γιο τους, τον Γεώργιο Αύγουστο, ο οποίος γεννήθηκε αυτιστικός. Ήταν κανόνας, ξέρετε, την εποχή εκείνη οι αριστοκρατικές οικογένειες να στέλνουν τα παιδιά τους που αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους προβλήματα σε ιδρύματα, αλλά οι γονείς πήραν την απόφαση να κρατήσουν το παιδί στο σπίτι και να δοκιμάσουν να αποκτήσουν και ακόμη ένα. Το 1809 η Καρολάιν γέννησε μία κόρη, η οποία πέθανε μέσα σε 24 ώρες. Τρία σκληρά χτυπήματα που επηρέασαν τόσο την ίδια, όσο και τη σχέση του ζευγαριού γενικότερα. Σε όλα αυτά προσθέστε και το ότι για τον σύζυγο αγάπη ήταν να προοδεύει αυτός, και άρα όλοι εσείς εκεί μέσα στο σπίτι, υπομονή για τις πολιτικές μου φιλοδοξίες. Συμβέβαια την οικογένειά του, που να την έβαζε σε εκείνη. Διότι μια χαρά είχε κανονίσει το συνοικέσιο η πεθερά, αλλά γρήγορα άλλαξε γνώμη για την ύφη της, τόσο ίδιο όσο και τα υπόλοιπα μέλη της φαμίλιας του Lamb. Και όλα αυτά όταν είδαν ότι η Καρολάιν ήταν ένα αντισυμβατικό πλάσμα που προτιμούσε να χαλάσει μια δεξίωση αν για παράδειγμα κάποιος μιλούσε υποτιμητικά για κάποιον υπάλληλο του προσωπικού. Η Καρολάιν ήταν πλέον μια παραμελημένη γυναίκα και αργά ή γρήγορα θα έβρισκε μια αγκαλιά για να την φιλοξενήσει. Και η αγκαλιά εκείνη ήταν ενός γνωριμού μας, φίλες και φίλοι, του Λόρδου Βίρονα. Μόνο που η αγκαλιά του Λόρδου Βίρονα μπορούσε να φιλοξενήσει και περισσότερες από μία γυναίκες. Ο ποιητής μόλις είχε γίνει διάσημος χάρη στην έκδοση του έργου του Child Harold. Εξού και η περίφημη φράση του «Ξύπνησα ένα πρωί και βρήκα τον εαυτό μου διάσημο». Η πρώτη έκδοση με 500 αντίτυπα εξαντλήθηκε μέσα σε ένα τριήμερο και ακολούθησαν 6 ακόμη εκδόσεις μέσα σε ένα μήνα. Το ποίημά του είχε εγωιτεύσει την Κάρολαϊν, που δεν άργησε να του γράψει ένα γράμμα ως θαυμάστρια, ανώνυμο. Βλέπετε, εάν είχε όνομα η επιστολή, εκείνος θα ήταν υποχρεωμένος βάσει κοινωνικού πρωτοκόλου να την επισκεφθεί στο σπίτι της. Τι σημασία είχε? Πολύ γρήγορα επρόκειτο να συναντηθούν, και συγκεκριμένα τον Μάρτιο του 1812. Εκείνος ήταν 24 χρόνων και εκείνη 26. Η πανέμορφη κοπέλα τράβηξε την προσοχή του από την πρώτη του συνάντηση, η οποία ήταν σε μια κοινωνική εκδήλωση στο Holland House. Σύμφωνα με τα απομνημονεύματα της φίλης της Σίδνεϊ, γνωστής και ως Lady Morgan, η Καρολάιν ισχυρίστηκε ότι είπε, μόλις μίλησε μαζί του, μόλις τον γνώρισε, «Τρελός, κακός και επικίνδυνος, να το ξέρεις». Πρόκειται για μια φράση που έκτοτε τον κυνηγούσε τον Λόρδο Βίρονα, χωρίς ωστόσο η αλήθεια είναι να υπάρχουν άλλες πηγές για να διασταυρωθεί εάν όντως υπόθηκε από τα χείλη της Lady Lamb. Από την πλευρά του Byron ταράχτηκε σίγουρα. Από τη μια έλεγε ότι ήταν μια πάρα πολύ αδύνατη κοπέλα για τα γούστα του,
σύν το ότι δεν ντυνόταν με το κλασικό ύφος συνταξιούχας που είχαν οι μέχρι τότε ερωμένες του. Και η ατάκα του «αυτό το όμορφο χλωμό πρόσωπο είναι η μοίρα μου» θα κατεδάφιζε οτιδήποτε άλλο είχε πει για εκείνη νωρίτερα. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι προσπαθούν να ξαναερωτευτούν. Έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν υπήρξαν ερωτευμένοι με τους προκατόχους. Tinder sticks. Are you trying to fall in love again?

102 FM. Ακούτε, φίλες και φίλοι, πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον αγαπημένο Κώστα Σαββίδη στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή ήταν η υπέροχη Tindersticks, που έχουν έναν μοναδικό τρόπο να ασφαλίζουν πόρτες και παράθυρα και να αφήνουν τις ψυχές να χτυπιούνται μέσα στα δωμάτια, χωρίς ωστόσο να γίνονται καταθλιπτικοί. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Στο υπέροχο «Tonight are you falling, are you trying to fall in love again». Δεν άργησαν να πέσουν λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου. Η Caroline διέθετε μια αισθηκτόδια διαφορία για τη γνώμη που ο Byron πάντα επιθυμούσε για εκείνη. Όσο και αν εμφανιζόταν ως ο άτυχος άρχοντας, παρέμενε ένας αριστοκράτης που επιθυμούσε την καλή γνώμη των άλλων αριστοκρατών, τόσο για τον εαυτό του όσο και για την αρωμένη του. Η Caroline από την πλευρά της ήταν μια ζωηρή, ερωτική γυναίκα και ο Byron υποψιαζόταν ότι τον ήθελε για τη φήμη του και για να θρέψει τη ματαιοδοξία της. Αυτός ήταν πάντα ανασφαλής. Και η Caroline την είχε καταλάβει αυτή του την ανασφάλεια. Προσέξτε όμως, αυτή η ανασφάλειά του, αντί να την πνίξει, την έκανε να τον ερωτευτεί ακόμη πιο βαθιά. Ο Byron ήταν από αυτούς που πίστευαν ότι οι γυναίκες ήταν πραγματικά ανίκανες να κατανοήσουν τις αντρικές σκέψεις και επιθυμίες. Με την Caroline αναθεώρησε. Διάβασαν μαζί, συζητούσαν για ποίηση και μάλωναν ανοιχτά, έντονα. Αφορμές κυρίως τα υποτιθέμενα φλέρτου με άλλες γυναίκες ή η στοργή που εκείνη έδειχνε προς το σύζυγό της. Παρά το ότι εκείνος είχε χαθεί στις πολιτικές του φιλοδοξίες και στις αγκαλιές άλλων γυναικών, ο Byron ζήλευε αρκετά για το γεγονός ότι εκείνη χόρευε βάλς με άλλους άντρες όταν πήγαινα σε κάποια κοινωνική εκδήλωση. Βλέπετε, ο Byron δεν μπορούσε να χορέψει λόγω του προβλήματος που είχε στο πόδι του. Εκείνο όμως τον αγαπούσε πολύ. Και όταν κατάλαβε ότι ο Byron στεναχωριόταν που δεν μπορούσε να χορέψει, έπαψε να χορεύει και εκείνη. Όταν πάλι εκείνη δεν ήταν καλεσμένη σε ένα πάρτι που ήταν καλεσμένος αυτός, πήγαινε μαζί του μέχρι την πόρτα και μετά τον περίμενε απόξω στο δρόμο. Ο Byron έπεσε θύμα της δικιάς του θλιβερής αντιφατικής προσωπικότητας. Το άρεσε να κυνηγάει τις γυναίκες, αλλά μόλις τις αποκτούσε λαχταρούσε να τις αφήσει ο ανόητος. Την ίδια ακριβώς στιγμή δεν μπορούσε να ερεμήσει χωρίς την πλήρη λατρεία τους. Τι ανασφάλεια, Δεν θα μπορούσε λοιπόν μέσα του να είναι απλώς ο εραστής της Caroline, το άλλο μισό σε μια σκανδαλώδη σχέση που ήδη είχε συγκλονίσει το Λονδίνο. Τα είδατε, πηγαίναν μαζί σε πάρτι. Ήθελε να είναι το ένα και μοναδικό, το μεγάλο της πάθος, η μόνη της αληθινή αγάπη. Η Caroline λοιπόν έπρεπε να ανήκει μόνο σε αυτόν. Εκείνη όμως ουδέποτε του είπε ότι τον αγαπούσε περισσότερο από τον άνδρα της. Δεν επρόκειτο ποτέ να τον ακολουθήσει εκτός γάμου. Και έτσι λοιπόν ο ποιητής πήρε την απόφασή του. Φεύγει από το Λονδίνο και την ίδια ακριβώς στιγμή ο άντρας της Caroline την παίρνει μαζί του στην Ιρλανδία για να ερεμήσουν, που λέμε, τα πνεύματα. Εκείνη ξεκινά έναν φοβερό βομβαρδισμό γραμμάτων προς τον ποιητή Λόρδο Βίρονα, αλλά εκείνος δεν της απαντά. Κάποια στιγμή τον Ιούνιο επιστρέφουν αμφότεροι στην αγγλική πρωτεύουσα, αλλά ο Byron δεν είναι με τίποτα αποφασισμένος να αναθερμάνει τη σχέση τους. Όλα δείχνουν να έχουν τελειώσει. Σε μια συνάντησή του σε έναν χορό, κατά λάθος που λέμε, εκείνος την προσβάλλει δημοσίως και εκείνη σπάει από τα νεύρα της ένα ποτήρι με την χούφτα της και αποπειράται να κόψει τις φλέβες της ενώπιον όλων. Η αγάπη είχε γίνει πόλεμος. Μέχρι και στα έργα τους, στα λογοτεχνικά τους έργα, ο ένας αναφερόταν ανοιχτά
προς τον άλλον. Στα ποίηματά τους θα ρίσκει έπρεπε να συνεχίσουν να επικοινωνούν έστω και να μαχαιρώνονται λογοτεχνικά. Η αλήθεια είναι ότι κάθε έξυπνος μπορούσε να καταλάβει ότι ο ένας λάτρευε τον άλλον, αλλά δεν είναι έρωτας αυτό. Αλλά υπήρχε ένα μεγάλο αλλά. Τα μαχαίρια έχουν βγει, όπως καταλάβατε. Αρχίζουν οι σφαγές. Ώρα για φορμαλδεΐδη. Editors.

Είμαι χαμένος σε μια αγάπη που έχει πλάτος ένα μήλι, πνιγμένος σε ένα λουτρόφορο μαλδεΐδης. Είμαι χαμένος σε έναν έρωτα. Ω, editors. Ο Μπάιρον φεύγει ξανά από το Λονδίνο και η Κάρολάιν ετοιμάζει τη μεγάλη της και τελική επίθεση. Κάπου πρέπει να φτάσουμε και σε μια ημερομηνία, ε? Και η μεγάλη τελική της επίθεση ήταν η έκδοση του βιβλίου της με τον τίτλο «Γκλένεβρον». Ήταν 9 Μαΐου του 1816 όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο της. Αν και δημοσιεύθηκε ανώνυμα, η πατρότητα της Lady Caroline ήταν ένα κοινό μυστικό για όλη την Αγγλία. Είχε μέσα μια ελαφρώς πειραγμένη, μεταφιεσμένη, να το αποκαλέσουμε έτσι, φωτογραφία της ίδιας και του πρώην εραστή της, του Λόρδου Βίρονα, ο οποίος στην ιστορία του βιβλίου παρουσιάζεται ως ένας προδότης που στρέφεται ενάντια στον Ιρλανδικό εθνικισμό. Αν υπάρχει όμως κάτι πολύ σημαντικό, ήταν ότι για πρώτη φορά παρουσιαζόταν ο λεγόμενος ήρωας του Μπάιρον σε ένα βιβλίο που δεν ήταν δικό του. Και αυτή θα είναι μία παρένθεση, αν θέλετε, μία ιστορία μέσα στην ιστορία. Ο χαρακτηριστικός αυτός τύπος, επαναλαμβάνω, ήρωας του Μπάιρον, ως επί το πλείστον ευγενής στην τάξη, είναι εσωστρεφής, σχεδόν απρόσιτος, σκοτεινός. Έχει βαθιά κρυμμένα μυστικά, έχει διπλή ζωή, ζει σε ένα δικό του κάστρο, παρόλα αυτά έχει πλήρη επίγνωση του κόσμου, τον οποίον επιθυμεί να προστατέψει, αλλά και να τον αλλάξει. Ουσιαστικά είναι πάντα έτοιμος να χτυπηθεί με κάθε τι κακό. Και για να σας βοηθήσω ακόμη περισσότερο για να καταλάβετε, η φιγούρα του Batman, που οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, είναι η πιο χαρακτηριστική φιγούρα ήρωα του Μπάιρον στην σύγχρονη εποχή. Σε αυτό εδώ το έργο λοιπόν, φίλες και φίλοι, η Lady Caroline Lamb συμπεριέλαβε φοβερά καυστικές καρικατούρες αρκετών από τα εξέχοντα μέλη της κοινωνίας της, τα οποία δεν άφησε σε χλωρό κλαρί. Γενικότερα ξεσπάθωσε ενάντια σε εκείνο τον κόσμο που τον έπνιγε, παρά το γεγονός ότι το καθήκον την κράτησε για πάντα εκεί. Μία από αυτές η κόμισσα του Τζέσι, η οποία έγινε έξαλλη και ξεκίνησε έναν ιερό πόλεμο εναντίον της Κάρολαϊν. Ουσιαστικά έβαλε λιτούς και δεμένους προκειμένου να αποβληθεί η Κάρολαϊν από το κλαμπ γυναικών Almanac, που ήταν το κορυφαίο του Λονδίνου.

Θα μου πείτε, και μην το λέτε. Πρώτα σε διώχναν από το κλαμπ γυναικών και μετά σε διώχναν από τη ζωή γενικότερα. Βέβαια, η κουνιάδα της Κάρολάιν, η Έμιλι Λάμπ, ή αλλιώς κόμισα Κάουπερ, έκανε τα πάντα. Και η Καρολάιν επέστρεψε κάποια στιγμή στο κλαμπ, αλλά η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε πλέον η τάξη της δεν άνοιξε την ούτως ή άλλως υποκριτική της αγκαλιά για αυτήν. Ήταν πλέον ένα απόβρασμα. Το βιβλίο, βέβαια, φίλες και φίλοι, ήταν μια τεράστια οικονομική επιτυχία. Έγιναν πάρα πολλές εκδόσεις. Βέβαια, οι κριτικοί το απέρριψαν, κρίνοντάς το ως πολύ pulp fiction. Και ο Μέγας Γκέτε το θεώρησε έργο σοβαρής λογοτεχνικής εξέτασης. Και επιτρέψτε μου να σταθώ με την πλευρά του Γκέτε. Η Κάρολάιν θα πέσει σε βαριά κατάθλιψη. Μια κατάθλιψη που είναι πολύ έντονη και στα έργα που ακολούθησαν, όπως για παράδειγμα στο Νιου Κάντο, με το οποίο βέβαια απαντούσε στην επίθεση του Μπάιρον στο έργο του Δον Ζουάν, στο οποίο εκείνος, προσέξτε τι άτιμος, είχε γράψει «Μερικοί παίζουν το διάβολο και στη συνέχεια γράφουν ένα μυθιστόρημα». Ποιες ήταν οι δικές της ατάκες απάντησης? Ήταν ουσιαστικά μια διασκευή παλιού στίχου του ίδιου του Λόρδου Βίρονα, ο οποίος είχε γράψει. Φοβερό χτύπημα κι αυτή, για τη μούλα. «Έχω βαρεθεί τη φήμη, είμαι όμορφα με αυτό. Τόσο γεμάτος που σχεδόν μπορούσα να μετανιώσω για την πιο ευτυχισμένη ώρα, την ώρα που οι βόρειοι χρησμοί με ανακήρυταν βαρετό». Η πεθερά της έκανε τα πάντα για να πείσει τον γιο της και σύζυγο βέβαια της Κάρολάιν να την αφήσει μετά από όλα αυτά, αλλά εκείνος, παρά το ότι πλέον απαλάμβανε, όπως είπαμε, τις αγκαλιές άλλων γυναικών, αρνήθηκε να υπακούσει στη μητέρα του. Τι είναι οι κοινωνικές νόρμες, χωρισμένος στο Λονδίνο του 19ου αιώνα, Θεέ μου. Τελικά ήταν η Lady Caroline που έπεισε το σύζυγό της να συμφωνήσει σε επίσημο χωρισμό το 1825. Και εκείνη βέβαια είχε στη συνέχεια κάποιους συντρόφους. Caroline μετά από όλα αυτά, σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση, εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Brocket Hall. Ο αγώνας της με την κατάθλιψη έγινε πολύ πιο έντονος στα χρόνια που ακολούθησαν και η κατάσταση περιπλέχθηκε ακόμη περισσότερο από την κατάχρηση αλκοόλ και λαουδάνου. Μέχρι το 1827 ήταν υποχρεωτικά υπό τη φροντίδα ενός γιατρού πλήρους απασχόλησης, μιας και το σώμα της, το οποίο ήταν πάντοτε εύθραυστο, εμφάνισε υδροπικία, δηλαδή ίδημα. Ο χρόνος της Κάρολάιν τελείωνε, φίλες και φίλοι. Πόσες να ήταν οι πιθανότητες της, the chances. Πόσες φορές το έχουμε σκεφτεί και αυτό για τους ίδιους μας τους εαυτούς, για τις σχέσεις μας, για τις φιλίες μας, για τα όνειρά μας. Dusk, what are the chances, λοιπόν.

Ο Γουίλιαμ Λάμπ ήταν πλέον γενικός γραμματέας για την Ιρλανδία και έκανε ένα πολύ επικίνδυνο ταξίδι για να είναι στο πλευρό της όταν ο Lady Caroline πέθανε. Ναι, πέθανε στις 25 Γενάρη του 1828. Φινάλε. Δεν υπάρχουν μεγάλα μυστικά στον έρωτα. Ποτέ δεν υπήρχαν. Ένας ήταν, είναι και θα είναι για πάντα ο δρόμος. Να αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο να μεταμορφώνεται σε αυτό που είναι ο άλλος. Να κάνεις το εγώ σου, πρώτα εμείς, και στη συνέχεια να το κάνεις εσύ, χωρίς να χάσεις την ταυτότητά σου, όταν γλυκά και χωρίς ιδιοτέλεια θα απορροφηθείς από τον άλλον. Τότε γινόμαστε αθάνατοι, ξέρετε, διότι πολύ απλά πάβουμε να ζούμε πλέον μόνο μέσα μας. Είμαστε και έξω μας, απορροφηθείς από τον άλλον. Τότε γινόμαστε αθάνατοι, ξέρετε, διότι πολύ απλά πάβουμε να ζούμε πλέον μόνο μέσα μας.

Αυτός, αυτή θα το καταλάβει και σταδιακά θα βγει από μέσα σας. Και η μοναξιά θα είναι πικρή, συνεχής και δεν θα καλύπτεται με τίποτα. Διότι κάποιοι είναι ευτυχώς μοναδικοί. Και όταν φεύγουν, έρχεται η απόλυτη σιωπή. Silence. Σαν τον τίτλο του τραγουδιού των Manchester Orchestra με το οποίο θα κλείσουμε. Για χαρά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος, το οποίο θα γίνει από τις 15 ως τις 17 Μαΐου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 6ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας, ενώ για το μεταναστευτικό είπε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ο κ. Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Ο κ. Μητσοτάκης, ας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Πώς θα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τονίζει ότι εσχάτως ο κ. Μητσοτάκης επιστρατεύει το αφήγημα ότι το Πασόκ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα, πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον ενέργειο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε το αίτημα που κατέθεσε χθες προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να κληθούν στην Επιτροπή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας και ο διοικητής της ΕΥΠ για την υπόθεση των υποκλοπών. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων, οι ποινικολόγοι που διοργανώνεται σήμερα και αύριο στη Θεσσαλονίκη, διατύπωσε σοβαρές νομικές ενστάσεις για τη διάταξη με την οποία απορρίφθηκε η ανάσυρση της δικογραφίας των υποκλοπών από το αρχείο. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ομότιμος καθηγητής στεγματικού δικαίου της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υποστήριξε ότι αρκεί να αναφαίνονται νέα στοιχεία ή περιστατικά για να δικαιολογείται επανεξέταση της υπόθεσης χωρίς να έχουν προφανώς αποδειχθεί. Τόνισε δε ότι το ποινικό ακροατήριο αποτελεί τον κατεξοχήν χώρο ανάδειξης νέων στοιχείων και σημείωσε πως τα πρακτικά και το αποδεικτικό υλικό της δίκης ενώπιον του μονομελούς πλημελωδικίου συγκροτούν έναν νέο πληρέστερο φάκελο. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας εμπορικών πλοίων. Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοήθησα και βοηθούσα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην εφημερίδα Σέρα. Με αυτόν τον τρόπο, Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε και την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα στενά του Ορμούς μετά το τέλος του πολέμου. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο στήχησε χθες τη ζωή σε 7 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα κοριτσάκι. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο αναφέρει πως η επιδρομή του Ισραηλινού εχθρού εναντίον της πόλης Σακγίγε στην περιφέρεια της Σιδώνας είχε αρχικό απολογισμό 7 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα κοριτσάκι και 15 τραυματίες, μεταξύ των οποίων κατάσχεση κοκαίνης βάρους 530 γραμμαρίων, καθώς και στη σύλληψη ενός 22χρονου προχώρησαν στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των λιμενικών αρχών, το προσδοκόμενο οικονομικό όφελος από την πώληση της ποσότητας των ναρκωτικών κυμαίνεται από 26.000 έως 53.000 ευρώ. Θανατηφόρο δυστύχημα το μεσημέρι στην ΚΟ, στην περιοχή μας στη Χάρη, σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής ενός τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς με αποτέλεσμα το όχημα να αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίζει τραυματίστοντας τον θανάσιμα. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων αναμένεται κυρίως.
2: Αποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά.

0: Πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική. Στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής εν όψη του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο 6ο προσυνέδριο του κόμματος στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία του αναφέρθηκε επίσης στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας, ενώ για το μεταναστευτικό είπε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ο κύριος Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει κόμμα του όχι σε όλα. Ο κύριος Μητσοτάκης, σας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του επικαλούμενος χρόνης παθογένειας και βαρύδι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Πώς θα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τονίζει ότι εσχάτως ο κύριος Μητσοτάκης επιστρατεύει το αφήγημα ότι το Πασόκ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε μία κουβέντα, για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του

0: ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδης. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίζεις όπλα. Πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον ενέαριο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που είχε κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούς, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας εμπορικών πλοίων. Στο μεταξύ, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται με πρωτοφανή ρυθμό, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν διαταράσσει τις ροές από τον κόλπο, υπονομεύοντας ένα βασικό απόθεμα ασφαλείας έναντι διαταραχών στην προσφορά, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν κατά σχεδόν 270 εκατομμύρια βαρέλια μεταξύ 1ης Μαρτίου και 25ης Απριλίου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν αύριο προς νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ για περίοδο απομόνωσης, ανέφερε το Βρετανικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας στο γαλλικό πρακτορείο. Ο Πίτερ Μάγιαρ έγινε επισήμως σήμερα ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, προσφέροντας στη χώρα του την ελπίδα για μια νέα ορμή, σύμφωνα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντελάιρ. Ο συντηρητικός φιλοευρωπαίος πρόεδρος εξελέγει με 140 ψήφους υπέρ, 54 κατά και μία αποχή από το κοινοβούλιο, στο οποίο το κόμμα του, το ΤΙΣΑ, διαθέτει πλέον 141 από τις 199 έδρες. Η τελετή της ορκομοσίας έγινε από ουσία του Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα. Στο μεταξύ, ο Μάγιαρ ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου γραφείου που θα είναι αρμόδιο να αποκαλύψει, όπως είπε, τις καταχρήσεις που διαπράχθηκαν στη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών και να ανακτήσει τα ποσά που υπεξαιρέθηκαν. Επιστροφή στα δικά μας με κεντρικό μήνυμα ότι το δημογραφικό αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες στρατηγικές προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην Ιθάκη το Διεθνές Συνέδριο «Η Ελλάδα σε δημογραφική καμπή», υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Επιστήμονες, εκπρόσωποι της πολιτείας, της αυτοδιοίκησης και διεθνών φορέων ανέδειξαν την ανάγκη για μία συνεκτική και μακροπρόθεσμη δημογραφική στρατηγική με αιχμή τη στήριξη της οικογένειας, της περιφέρειας και των νέων ανθρώπων. Για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια ανασκαφών και αναστηλωτικών εργασιών, ο επιβλητικός περιβόλος του Τιμ Βουκαστά στη Μεσολακιά Σερών αποκαλύπτεται σχεδόν στο σύνολό του. Η αυτοψία που πραγματοποίησε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στον ταφικό χώρο ανέδειξε και την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης. Η Υπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά από τον αρχιτέκτονα του μνημείου και τον διευθυντή του έργου για την εξέλιξη των παρεμβάσεων, τις τεχνικές δυσκολίες αλλά και τα σημαντικά βήματα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί για την πλήρη αποκατάσταση του ταφικού συγκροτήματος. Σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχωρά απόψε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εγκαθιστώντας σεισμογράφο για την παρακολούθηση της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΆΚΑ, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θέατων μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, το πείραμα ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στα social media και αποτελεί την πρώτη φορά που πραγματοποιείται αντίστοιχη καταγραφή στην Ελλάδα με αφορμή συναυλία τέτοιας κλίμακας. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ελλάδας για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Βολή Λίγκα αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στο Παλατάκι. Για να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων αναμένεται κυρίως στα γύρω, ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις κυβερνητικές δράσεις και πρωτοβουλίες σε άμυνα, εξωτερική πολιτική και οικονομία υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πορεία της οικονομίας, στη μεταναστευτική πολιτική, στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας. Ενώ για το μεταναστευτικό, είπε ότι ο φράκτη στον Εύρο προχώρα κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ο κύριος Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ας μην αναζητά σωσίβια στην αποτυχία του, επικαλούμενος χρόνιες παθογένειες και βαρύδια, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Πώς θα καταφέρατε και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός και τα ενίκια σπάνε το ένα ευρωπαϊκό ρεκόρ μετά το άλλο, αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τονίζει ότι εσχάτως ο κύριος Μητσοτάκης επιστρατεύει ένα αφήγημα ότι το Πασόκ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε μία κουβέντα.

0: Κουβέντα για τις παρακολουθήσεις ούτε μία λέξη, δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Πατριωτισμός δεν είναι μόνο να ψωνίσεις όπλα, πατριωτισμός είναι να τα χρησιμοποιείς για να προστατεύσεις το Αιγαίο, να απαντάς σε προκλήσεις όπως την Κάσο και να καταρρύπτεις ό,τι εχθρικό παραβιάζει τον ενέργειο χώρο της Ελλάδας, σχολίασε η Ελληνική Λύση. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν στην πρόταση που έχει κατατεθεί για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία κρατά παρά τις νέες ανταλλαγές πυρών γύρω από τα στενά του Ορμούζου, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της αμερικανικής επιχείρησης συνοδείας εμπορικών πλοίων. Στο μεταξύ, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνται με πρωτοφανή ρυθμό, καθώς ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν διαταράσσει τις ροές από τον κόλπο, υπονομεύοντας ένα βασικό απόθεμα ασφαλείας έναντι διαταραχών στην προσφορά, σύμφωνα με έκθεση του Bloomberg. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώθηκαν κατά σχεδόν 270 εκατομμύρια βαρέλια μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 25ης Απριλίου. Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός τριών ημερών, την οποία διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η οποία ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Από την αρχή της ημέρας, ο αριθμός των επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον επιτιθέμενο έφτασε τις 51, ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι παρά την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, ουκρανικές ενόπλες ομάδες εξαπέλυσαν επιθέσεις με τη βοήθεια μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυροβολικού εναντίον των θέσεων των στρατευμάτων μας, χωρίς να αναφέρει τον ακριβή αριθμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι θεωρεί επαφές υψηλού κινδύνου που πρέπει να παρακολουθηθούν για 42 ημέρες όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. 20 Βρετανοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου θα μεταφερθούν αύριο Κυριακή προς νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ για μία περίοδο απομόνωσης, ανέφερε το Βρετανικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας στο γαλλικό πρακτορείο. Επιστροφή στα δικά μας την ερχόμενη Δευτέρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κλιμάκιο ειδικών του ΕΟΔΗ θα μεταβεί στην έδρα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες γης προερχόμενους από τον ΕΠΑΛ έχουν ήδη καταγραφεί στις περιοχές της Δυτικής Αχαΐας και της Βόρειας Ηλίας, με αποτέλεσμα να έχει σημάνει συναγερμός. Σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχωρά απόψε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εγκαθιστώντας σεισμογράφο για την παρακολούθηση της συναυλίας των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, με στόχο να διαπιστωθεί εάν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να προκαλέσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος της ευρύτερης περιοχής. Ειδικότερα, το πείραμα ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στο Facebook και αποτελεί την πρώτη φορά που πραγματοποιείται αντίστοιχη καταγραφή στην Ελλάδα με αφορμή συναυλία τέτοιας κλίμακας. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ελλάδος για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Volley League αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ στο Παλατάκι. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός με αιρές νεφώσεις. Πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων αναμένεται κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλ. Καλό σας βράδυ.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουκλέρη. One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Game.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Let my baby land burn. Let my baby land burn.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.